0: εγώ. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: νέο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: τηλεφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και μπάι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.

0: 2510-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Skip Scone ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Γυρίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί σε θέλω γιατί με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι. Κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου. Λίγο πριν σε χάσω να σε φέρω κοντά μου. Να σου δείξω πως τα έχω χαμένα. Για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

σου. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι. Κι ας είσαι κοντά μου και

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου, αχ θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινέλια ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε.

Το σκάσι αρχείο, αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η Fast Track διαδικασία για την άμεση μεταφορά των σκουπιδιών από την Κέρκυρα στην Κοζάνη, μετά και την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κατάσταση για κατοίκους και τουρίστες είναι πλέον οριακή, όπως αποτυπώνεται από τα βουνά σκουπιδιών που κατακλείζουν τους δρόμους και μάλιστα εν μέσω τουριστικής περιόδου, όπου η παραγωγή απορριμμάτων αυξάνεται. Η απόφαση αφορά χρονικό διάστημα 3 μηνών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συσσόρευση των απορριμμάτων και να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αποκομιδής. Στο διάστημα ισχύως της έκτακτης ανάγκης προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων απόθεσης των απορριμμάτων. Ειδικότερα απαγορεύεται η εναπόθεση σκουπιδιών εκτός των προβλεπόμενων κάδων, καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση. Συναγερμό για τις επιπτώσεις του ισχυρού El Niño που βρίσκεται σε εξέλιξη κρούν επιστήμονες, προειδοποιώντας ότι η ακραία ζέστη θα μπορούσε να οδηγήσει σε έως και 461.000 επιπλέον θανάτους παγκοσμίως ως τον Φεβρουάριο του 2027. Η εκτίμηση προέρχεται από το Climate Impact Lab του Πανεπιστημίου του Σικάγο και αφορά θανάτους που συνδέονται με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με εκείνες που θα αναμένονταν σε μια τυπική χρονιά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το φετινό El Niño αναμένεται να αυξήσει κατά 44% τον αριθμό των ημερών με ακραία ζέστη.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 25 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1849, πεθαίνει στον Πειραιά ο ήρωας του 21 Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Ντροκοφάγος. 1944, γεννιέται ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας. 1961, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα προκειμένου οι μαύροι του Νότου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 1969, γεννιέται η ηθοποιός Κάθριν Τζέτα Τζόουνς. 1974, επανακυκλοφορεί ύστερα από 27 χρόνια νόμιμα πια η εφημερίδα Ριζοσπάστης. 1982. Παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας η Σοφία Σακοράφα με βολή στα 74-20.
5: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22-850-24-280 και 6974-99-75-29.
6: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
8: Nutri-Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
11: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τύραννο. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organize, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.

0: επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο International Break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τη Παρίς στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά την παγκόσμια ελίτ της υδατοσφαίρισης στην τελική φάση του World Cup ανδρών και γυναικών, η οποία θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2027 στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Heart of the Beast στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία βρέθηκαν ο Μπρατ Πιτ και η Ινές Δε Ραμόν με τη σύντροφο του ηθοποιού να μαγνητίζει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί. Οι δυο τους πόζαραν στο φακό πιασμένοι χέρι-χέρι, ευδιάθετοι και χαμογελαστοί. Ο 62χρονος ηθοποιός επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, ενώ η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων διάλεξε ένα μακρύ πράσινο φόρεμα με διαφάνειες και δαντέλα. Στα hate comments στα social media αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, επισημένοντας ότι η κακόβουλη κριτική δεν την επηρεάζει πλέον. Όπως τόνισε, ήταν τόσα πολλά την εποχή που είχε υποδηθεί την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που έκτοτε έχει πάθει ανοσία. Η ηθοποιός αποκάλυψε μάλιστα ένα κακόβουλο σχόλιο που έλαβε για την εμφάνισή της. Αυτή η κοπέλα είναι δυσμορφή, χοντρή από τη μέση και κάτω, και πολύ λεπτή από πάνω ήταν το σχόλιο, που όπως είπε όμως η ηθοποιός, αυτού του είδους τα σχόλια πλέον τα βρίσκει αστεία. Η Κατερίνα Παπουτσάκη αναφέρθηκε επίσης και στο Your Face Sounds Familiar. Δεν θα δείτε νέο κύκλο στο δεύτερο μισό της σεζόν. Από όσο ξέρω, δεν θα γίνει φέτος. Θα ξεκουραστεί, θα το αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει και θα το ξαναπιάσουμε από την άλλη σεζόν. Δεν ξέρω με ποιον γνώμονα πάρθηκε αυτή η απόφαση. Σίγουρα όμως ξέρω ότι όλοι μας ανυπομονούμε να έρθει αυτή η στιγμή. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς που σχεδιάζουν το πρόγραμμα ότι κάτι θα ξέρουν περισσότερο, τόνισε η ηθοποιός.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
1: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Μύκονος, Σέρες, Ύφνος. 25 Αθήνα, Τρίκαλα, Χανιά, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τον φανερό.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Βρε, τι κέφια είναι αυτά πρωί-πρωί. Τι κέφια είναι αυτά, τι φωτογραφίες είναι αυτές που μου στέλνετε, τι όμορφες εικόνες είναι αυτές. Μου στείλε ρε παιδιά δυο φωτογραφίες. Ο Νίκος ο φίλος μου από το λιμάνι της Νάξου, την ώρα του ηλιοβασιλεία, κάτσε το λιμάνι δεν είναι, το λιμάνι είναι. Την ώρα του ηλιοβασιλέματος, τι να σας πω τώρα. Στο καπάκι μου στέλνει μια φωτογραφία με 1, 2, 3, 4, 5, 6 τυροπιτάκια μικρά από το φούρνο Λαγογιάννη. Τα δύο είναι ολικής, τα άλλα είναι 2, 4, 6, 7 είναι. Τα υπόλοιπα, τα δύο είναι ολικής, τα υπόλοιπα είναι αυτά τα ωραία, τα αφράτατα αυτά. Με τυροπιτάκια είναι αυτά όλα. Όλα τυροπιτάκια. Καλημέρα όμορφε κόσμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και ο μήνας έχει 25 Σεπτεμβρίου 2026. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
1: Κι εγώ θέλω μια εκδρομή. Κι εγώ θέλω μια εκδρομή, να πάω μια εκδρομή. Έστω βρε παιδί μου κάπου εδώ κοντά, ξέρω εγώ, εδώ δίπλα, ξέρω εγώ, στο Κουφονίσι. Στη Σχοινούσα, στη Δονούσα, κάπου εδώ κοντά. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Facebook, Instagram, SMS, Viber, WhatsApp. Πάμε να τους βάλουμε φωτιά πάλι σήμερα, δεν κυριολεκτό, ε. Περιμένω τα μηνύματά σας. Βρε καλό στο συμπέθερό μου το Συριανό. Να τη και η Δημητρούλα, να το και το Ραντάρ, να και η Βαγγελίτσα, να και η Νονά μου. Καλώς, να το και ο Νικόλας. Καλημέρα σας.

0: και το Νικολετάκι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τα πιτσιρίκια. Γιατί αυτά δεν μπορούν να περιμένουν καθόλου όμως, γιατί σε λίγο είμαστε ήδη στα 4 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα μπουν στις αίθουσές τους. Θα μπουν για μάθημα, έρχεται και Σαββατοκύριακο μετά. Θα ξεκουραστούν, θα κάνουν τις βολτούλες τους. Κάποια θα πάνε για μπάνιο. Καλώς στη Μαριλού, καλημέρα εκεί στη Λαμπρινή. Νάτο και το Φιλότη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Πανομερίτης εδώ, τι γίνεται, ρε παιδιά. Ω, κέφια βλέπω σήμερα, κέφια, κέφια. Καλώς στην Ιουλιανή, καλώς στο Μιχάλη. Ξεκίνησα με τα πιτσιρίκια, όπως καταλαβαίνετε. Κωνσταντίνα και Μαρία, διδυμάκια, Τριανταφυλίτσα και Γιάννη. Βασίλη του Μιχάλη, καλημέρα. Μαρία Παρασκευή, Μανώλη, και στις δύο Φλόρες θα πω καλημέρα στις Μέλανες πήγα. Ο Γιάννης από τη Σύρο.
1: Είναι ράιδες, ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Καλημέρα στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη, Σαντορίνη.
1: Με τα δόντια τους και βγαίνουν.
0: Άντζελα, Αθήνα. Ο Δημητράκης, του Νίκου και της Νέλης.
1: Χελώνα,
0: η Κωνσταντίνα, ο Παναγιώτης και ο Γιάννης, της Μαρίας, τα όμορφα παιδιά. Μυρτούλα που γιόρταζε χθες η Γαλαναδιώτισσα, η φιλενάδα μου. Καλημέρα Μυρτούλα, χρόνια πολλά. Η Φωτεινούλα, η ζωγράφος μας, η Εγκαρίτισσα. Καλημέρα και στη μαμά Ελευθερία και στον μπαμπά τον Νεκτάριο. Η Ρινούλα, η Χορευταρού, η Αγερσανιώτισσα, περιμένω την καλημέρα. Οπ, να και φωτογραφία από την νεράιδα των Βουπού. Η νεραϊδούλα τη χαμογελαστή. Χαμόγελο είναι αυτό, τι χαμόγελο είναι αυτό. Καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο, που τον είδα κιόλας προχθές. Καλημέρα στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσή. Στη Βασιλικούλα, στο Μαράκι, στη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεχτής.
1: Και τις οβουρούν, τις κάνουν πεδαλούες.
0: Στον Αντώνη και στο Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα Τριδημάκια της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Το Δημήτρη και την Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου τα παιδιά. Καλημέρα στο Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ, τη Σοφία. Στον Κωνσταντίνο, το Μάνο, την Ευελ Λίνα και τη μικρή Βασιλικούλα, τη φίλη τους από το Γέρακα της Αττικής. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα, στα δικά μας τα πιτσιρίκια εδώ στη γειτονιά μας στη Γρότα. Καλημέρα Τζινάκη. Στο Δημήτρη της Φελίσιας, το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα, τον Κωνσταντίνο, το Σφάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας, το Σταυρουλάκι του Ανδρέα, το Μελινάκι του Άλεξ, το Γιάννη, το Ραφαήλ, τη Μαριεύη, της Λιάνας, το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης της Αμοριανής. Στον Νίκο και στο Γιώργο θα πω καλημέρα του Βασίλη. Στην Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή, το Γιουργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη, το Μιχάλη και το Θοδωρή, τα δικά μας τα μικράκια εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Και χαζεύω ακόμα το γελάκι της μικρής νεραϊδούλας των Βουπού της Μπέμπας. 2 μηνών και κάτι. Τώρα έχει αρχίσει εκεί να κάνει διάφορα κόλπα. Πα, πα, πα,

Ράιδα είδα τελικά, είμαι απολύτως σίγουρη. Νεράιδα, νεραϊδούλες βλέπω καθημερινά σε φωτογραφίες που μου στέλνετε, βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά, καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς, καλή δύναμη στους γονείς, καλό μάθημα σε όλα τα πιτσιρίκια. Η Πανομερίτησα ξύπνησε. Για πες. Α, είχαν περατζάδες πάλι, είχαν. Τι δεν είχαν. Φέτος του έχουν δώσει και έχει καταλάβει στη Σαντορίνη πάντως, έτσι. Έχουν περάσει από όλα τα χωριά, έχουν κάνει περατζάδες με παραδοσιακές φορεσιές, με κεράσματα, με τραγούδια, με καντάδες. Χαμόσκαλε. Ήταν και τη Μυρτιδιώτησα χθες, είχε την τιμητική του το καμάρι. Την τίμησαν την Παναγία. Μπράβο σας, παιδιά, και του χρόνου.

Εδώ ο Συργενός, ο συμπέθερός μου, μου στέλνει φωτογραφικό υλικό και μου γράφει λεζάντα κάτω από την φωτογραφία, ακούγοντας Μαντός Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες. Μόνο. Όλα και όλα. Διεθνείς είμαστε. Πω, ωραία φωτογραφία. Βρε, παιδί μου, κάτσε λίγο τώρα. Μου είχε στείλει μια φωτογραφία από ένα μαγαζί που είναι, έχει μια βιτρίνα απ' έξω και έχει κάτσει ένας γατούλης πάνω στη βιτρίνα και ακούει Μαντός Τουρνάρα. Όλα τα λεφτά, ε. Η Καμαριένη μου στέλνει φωτογραφίες από τις παραλίες της. Από τις παραλίες εκεί στο Καμάρι, την παραλία του Καμαριού. Για κάτσε, γιατί περίμενε τώρα εδώ ήχος της θάλασσας. Πώς μου αρέσει αυτός ο ήχος. Αυτό είναι, για ακούστε το. Ο ήχος της θάλασσας, ο αέρας. Υπέροχο. Απλά υπέροχο. Αυτά είναι τα όμορφα εδώ σε αυτήν εδώ τη χώρα, τα μαγικά, αυτά που αρέσουν σε όλο τον κόσμο και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κάθε χρόνο μας τιμούν, έρχονται. Τώρα τους βλέπουμε να φεύγουν. Καλά να είμαστε του χρόνου, να ξαναδούμε να αδειάζουν κόσμο τα πλοία μας.

0: Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλα τα παιδιά στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Θα στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, εννοείται στα σώματα ασφαλείας, στους επαγγελματίες οδηγού, στα λεωφορεία, στα ταξί, σε όλους όσοι βρίσκεστε στον δρόμο, στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να ακούτε, να ακούσετε πάλι, αχ, Μαρία Καρτίμπελη, έγραψε, σποτάκι παιδί μου, σποτάκι.
1: Η επικαιρότητα τρέχει. Εσύ θα προλάβεις να την ακολουθήσεις κάθε μέρα, 8 το πρωί, το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τη Μαντώ Στουρνάρα.
2: Ακόμα κοιμάται ακόμα. Σήκω μαρή από το κρεβάτι, έχουμε δουλειά, σήκω. Σήκω, σου λέω.
1: Βάζει στο μικροσκόπιο όλα όσα πρέπει να γνωρίζει. Ρεπορτάζ, αναλύσει, ζωντανέ συνδέσει και τα πρόσωπα τη ημέρα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Μείνε συντονισμένο στην πρώτη γραμμή τη ενημέρωση. Γιατί η γνώση είναι η δύναμή σου.
3: Κουμπίσω από εδώ και έχω να πω κάτι στον άνθρωπο.
2: Θα κάνει εκπομπή.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Κάνει ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεων.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι Μαριλού μου λέγεται Έλα Έλα και το ερμηνεύει ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αφού ρωτάς, να σου τη δώσω την πληροφορία χωρίς χρέωση, έχω να σου πω. Καλημέρα στη Λαμπρινή, εκεί στην Αττική. Καλημέρα, Δημήτρη.

Πού είσαι, Μαριλού, τα νόστιμα, παιδί μου, τα τρώμε. Αυτά τα ακούμε. Τα νόστιμα τα τρώμε. Τώρα που είπα νόστιμα, περιττώ να σας πω ότι χθες, ναι, πήγα στον ελαιόλιθο. Τι να σας πρώτο περιγράψω, ρε παιδιά, Ήταν η ώρα που πήγα σχετικά νωρίς, δηλαδή γύρω στις 4 ήμουνα εκεί. Ένα περιβάλλον υπέροχο, μία ατμόσφαιρα μοναδική, με το πράσινο γύρω-γύρω, με το να βλέπεις κάτω έτσι μακριά μέχρι τη θάλασσα. Μετά άρχισε έτσι να ψιλοβραδιάζει για τα φαγητά, θα μιλήσουμε σε δεύτερο επεισόδιο. Άρχισε λίγο να να περνάει η ώρα, τέλος πάντων. Και έβαλε λίγη ψυχρούλα. Το μπουφανάκι το ψηλό, υπέροχο, υπέροχο το κλίμα γενικότερα. Με όμορφη παρέα, καλημέρα Πολυνάκη, καλημέρα Ζεπ. Η Ελένη εκεί όπως πάντα να μας υποδέχεται με το πλατί της στο χαμόγελο και να μας ρωτάει τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα. Καταρχάς τι θα πιείτε. Και τη είπα, ρε παιδί μου, αυτά τα κοκτέιλ μου έχουν κινήσει την περιέργεια έτσι. Αυτό το τι. Μου λέει, πες μου, σε παρακαλώ, παιδί μου, θέλεις κάτι σε ξινούλι, θέλεις κάτι σε γλυκούλι, τι θέλεις. Λέω, κάτι σε γλυκούλι. Μου λέει, Ας το πάνω μου. Και όντως το άφησα πάνω της. Παιδιά, ήρθε ένα κοκτέιλ με βάση τη μαστίχα. Είχε και ένα σίκο μέσα. Πρέπει να έχει και σικαλάκι μέσα αυτό, πέρα από το σίκο το αποξηραμένο. Δεν λέει, λέω, ρε παιδί μου, τι έχεις βάλει μέσα. Μου λέει, αυτά είναι τα μυστικά του επαγγέλματος. Και μετά μας ρώτησε τι θα φάμε. Μου λέει, τη σαλάτα την έχω ετοιμάσει, τώρα μόλις την ετοίμασα, την ολοκλήρωσα, έρχεται. Τα υπόλοιπα θέλω. Για τα υπόλοιπα θα σας μιλήσω σε λίγο. Ελαιόλιθος ακριβώς κάτω από τη μονή. Και έβλεπα και τις φατσούλες των ανθρώπων οι οποίοι μένουν εκεί. Στα καταλήμματα του ελαιόλιθου, τα μοναδικά, τα ιδιαίτερα φτιαγμένα, πως κατέβαιναν και απολάμβαναν το φαγητό τους. Απολαμβάνουν τη διαμονή τους και όχι μόνο. Ακούω τα πιτσιρίκια εντωμεταξύ, λες να μου έρθουν κάτω. Πού είσαι, Μιχάλη, πού είσαι?

Λέει, παιδάκι μου, μου λέει τι θες να φας. Θες να φας κάτι σε ζυμαρικό, σε πάστα, θες να φας κάτι σε κρέας, θες να φας τι θες να φας, πες μου. Λέω, κοίταξε να δεις, επειδή εγώ είμαι βουνίσια, θέλω να φάω κάτι σε κρέας. Α, πολύ ωραία, λέει, μόλις μου φέρανε φρεσκότατες, ωραιότατες μπριζολίτσες. Να σου ψήσω μία, να τη συνοδεύσω και με ένα ριζότο που φτιάχνω εγώ, που πάλι δεν θα σου πω το μυστικό. Λέω, για φέρτα. Και τα έφερε, παιδιά. Και τα έφερε. Δεν μιλάμε για μια απλά ψημένη μπριζόλα. Έτσι, απλά. Τη βάζουμε στα κάρβουνα ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Την ιδιαιτερότητά της την είχε. Μιλάμε για εκπληκτικό φαγητό. Τι να συζητάμε τώρα, τι να. Μου είχε τρίψει και στο ριζότο από πάνω αρσενικό. Ελαιόλιθος λοιπόν, που αλλού κάτω από τη μονή. Φούρνος Λαγογιάννη και σήμερα κοντά μας. Σας είπα τι έφαγε πρωί-πρωί το φιλαράκι μου που μου στέλνει τις φωτογραφίες. Πτηνοτροφική Νάξου, τα καλύτερα αυγά της Νάξου. Αυτά που, Αντώνη, παιδί μου, βάλε στο, εκεί στα κτήματα στο γερσανή ραδιόφωνο να ακούνε οι κοτούλες μουσική. My Market κοντά μας, εννοείται, και σήμερα και κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλης Μαρούλης, δηλαδή Μίλε Νάξου. Και ψαράκι έχει καπνιστό με ουζάκι και μου τα λένε εδώ τώρα όσοι έχουν πάει στον ελαιόλιθο, μου τα λένε. Με γαρνίρισμα, λέει, κόκκινης πιπεριάς. Και γλυκό αποκολοκύθηκε, γλυκό κίτρο έφαγα εγώ χθες. Γλυκό κίτρο πάνω στο σαγανάκι. Και αυτό το έφαγα. Έλα, πάμε να κάνουμε το ταξίδι μας. Πριν σας πω, που δεν σας έχω πει ακόμα, τι καιρό θα κάνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, τι καιρό θα κάνει και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Μετά θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Τα ξέρετε τώρα, ντε. Έλα τώρα, έλα, έλα. Το ταξίδι μας όμως στα νησιά μας, με μια βαλίτσα που έχει μέσα την ευτυχία. Όλα τα υπόλοιπα είναι περίτα. Σχεδόν περίτα.

0: κοστά.
1: Να τα και τα γλαστράκια, τα φιλοτίτικα, στα παράθυρα τα φιλοτίτικα με τα κουρτινάκια, τα όμορφα, με τα πλεκτά τα κουρτινάκια. Να τα τα λουλουδάκια. Τώρα αυτό είναι υβίσκος. Ναι, είναι υβίσκος, δεν έχω πέσει έξω, όχι τόσο πολύ. Αχ, αυτή η γλάστρα πολύ όμορφη είναι. Όχι, τριανταφυλιά όμως παραδίπλα, ρε παιδί μου. Πώς τα καταφέρνεις μέσα σε ένα μήνα και φτιάχνεις τέτοιο κήπο? Πώς τα καταφέρνεις, ήθελα να ξέρα. Τώρα, ναι, τώρα θα, αυτό θα τα ποτίζει κάποιος και όταν θα γυρίσεις με το καλό πολύ σύντομα. Δηλαδή θα τα ξαναβρεις όμορφα και ωραία και ενθυσμένα. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 24 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Τι λέτε, να σας πω τι καιρό θα κάνει? Όχι, μισό λεπτάκι. Οσίο Νεφροσύνης και Πανφουτίου σήμερα. Παφνουτίου, το σκότωσα. Παφνουτίου. Οσίων Εφροσύνης και Παφνουτίου. Γιορτάζει η Εφροσύνη, η Φροσούλα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 15 πρώτα λεπτά. Θα δείσει πρώτα ο Θεός στις 19 και 18. Να σας πω ότι... ναι, κάτσε μισό λεπτάκι. Να δούμε λίγο τι άλλο έχω να σας μεταφέρω από αυτό. Η Σελήνη είναι 13 και κάτι ημερών. Αύριο είναι η μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Είναι του Ιωάννου του Θεολόγου αύριο, έτσι. Αγίου και Δικαίου Γεδεών, επειδή δεν θα είμαι εδώ, σας τα λέω. Και μάθα ότι γιορτάζει και ένα πανέμορφο εκκλησάκι. Αύριο δεν είναι, δεν μου το πες, Δέσποινα, χθες. Αύριο είναι που γιορτάζει ένα πανέμορφο εκκλησάκι εκεί στο δρόμο προς τον Καλαντό. Αν θυμάμαι καλά, ο Άι Θεός. Υπάρχει ένα εκκλησάκι πανέμορφο το οποίο γιορτάζει αύριο. Όχι, περίμενε, Δέσποινα, μην κουράζεσαι. Έχεις κάνει ανάρτηση. Μισό λεπτάκι, θα τα βρω εγώ όλα και θα τα πω στον κόσμο να τα ξέρει. Περίμενε, έχω εδώ τις πληροφορίες μου, παιδάκι μου, εδώ. Λοιπόν, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η εορτή της μνήμης και μετάστασης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου θα τελεστεί θεία λειτουργία στο εξοκλήσι του Άι Θεού στην περιοχή της Πηγής Καμίνου. Και το Θεολογάκι βεβαίως γιορτάζει αύριο, εννοείται, το είδα, πήγε το μυαλό μου, το οποίο βρίσκεται κάτω από την μονή του Αγίου Χρυσοστόμου, πάνω από την Άξο ακριβώς, βλέπει την Άξο και το λιμάνι από ψηλά. Ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντοριναίος έχει όλες αυτές τις εκκλησίες. Καλά, Μανώλη, πρέπει να σου πω κάτι, έτσι. Εχθές που λες που πήγα στον Ελαιόλυθο, έρχεται κάποια στιγμή η Ελένη και μου λέει: «Παιδιά, να σας δείξω ένα βιβλίο». Λέω: «Για φέρτο». Και φέρνει λοιπόν το βιβλίο και λέει: «Να, αυτό είναι. Είναι καταπληκτικό. Το βλέπει ο κόσμος και τρελαίνεται». Και ήταν το βιβλίο σου, Μανώλη μου. Ήταν το βιβλίο σου. Τι να της πω εγώ της Ελένης τώρα, το έχω ξεφυλίσει όλο. Και το χρησιμοποιώ και το έχω Ευαγγέλιο στα χέρια μου. Μανώλης Σαντοριναίος. Μοναδικός. Ναι, μου λέει, συμπληρώνει εδώ η Δέσποινα ότι το εκκλησάκι του Άι Θεού είναι στο δρόμο προς τον Καλαντό. Και αύριο θα γιορτάσει.

0: Λοιπόν, και κάτι ακόμα, Μανώλη μου, θα σε βάλω σε δουλειές τώρα. Να ξέρεις, θα σε βάλω σε δουλειές. Ξέρεις τι μου λέγανε χθες? Μου λέγανε ότι ξένοι τρελαίνονται να το βλέπουν το βιβλίο σου και αυτό που θα ήθελαν ήταν να το βλέπουν και στα αγγλικά. Μανώλη, ετοιμάσου. Θα το φτιάξουμε και στα αγγλικά. Τρελαίνονται, λέει, τρελαίνονται να το βλέπουν. Ξαναλέω, το βιβλίο του Μανώλη του Σαντορινίου με τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια στις Νάξου, όλες στις Νάξου, μια δουλειά 25 ετών, το οποίο θα πρέπει κάθε ναξιώτικο, τουλάχιστον κάθε ναξιώτικο σπίτι να το έχει. Δεν γίνεται να υπάρχει σπίτι χωρίς να έχει αυτό το βιβλίο, με όλες τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της Νάξου, με πληροφορίες, με φωτογραφικό υλικό, τα πάντα όλα.
1: Δεν ξέρω αν φεύγεις τώρα.
0: Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο. Να επιστρέψω αμέσως μετά να σας πω τις καιρικές συνθήκες. Τι καιρό θα κάνει? Έβλεπα χθες ότι την Κυριακή θα βρέχει. Βλέπω σήμερα. Χθες έβλεπα περισσότερη βροχή. Σήμερα βλέπω ασθενή βροχή το μεσημέρι, αλλά θα έχει αρκετά συννεφάκια. Λοιπόν, όχι, εντάξει, έχω πρόγνωση ούτως ή άλλως μέχρι και την Τετάρτη, που είναι 30 έχει ο Σεπτέμβρης. 30 δεν τελειώνει. Ναι, 30. Τελευταία μέρα λοιπόν του μήνα. Μετά θα πάμε στον Οκτώβρη. Θα σας πω λοιπόν τον καιρό μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη. Εσείς μείνετε εδώ. Εννοείται ότι είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Πού αλλού? Στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.

το εκκλησάκι, πληροφορίες, παιδί μου, χωρίς χρέος. Έχω εδώ GPS έχω. Έχω το GPS Δέσποινα. Μου λέει ότι το εκκλησάκι του Αϊ Θεού είναι προς τον Καλαντό, όπως σας είπα πριν από λίγο, είναι μετά τον πύργο Χυμάρου. Ξέρετε εδώ που είναι ο πύργος Χυμάρου. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο ο Μανώλης ο Σαντοριναίος και μου λέει για να μην ψάχνεις στο βιβλίο, να σου πω ότι στο βιβλίο ο Άι Θεός είναι το νούμερο 29, είναι αριθμημένες οι εκκλησίες, έτσι. Και δίπλα στον Άι Θεό υπάρχει άλλο εκκλησάκι το οποίο είναι μεταγενέστερο και είναι ο Άγιος Θεόδωρος. Δύο εκκλησίες λοιπόν. Είναι το νούμερο 28, όσοι έχετε, που ξέρω ότι πάρα πολλοί έχετε το βιβλίο του Μανώλη του Σαντοριναίου, πηγαίνετε λοιπόν, γυρίστε, ξεφυλίστε το νούμερο 29, η φωτογραφία νούμερο 29 είναι ο Άι Θεός και δίπλα είναι ο Άγιος Θεόδωρος.

Λοιπόν, που λέτε, πάμε να δούμε καιρικές συνθήκες. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε αραιή συννεφιά στον ουρανό. Τίποτα, δεν αναμένεται να βρέξει. Άνεμοι που θα πνέουν με βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις και έντασή τους 3 και τοπικά 4 μποφόρου. Ουπς, μισό λεπτό τηλέφωνο.

Λοιπόν, όχι, δεν είναι το νούμερο 29, είναι το νούμερο 39 η εκκλησία. 39 μου είπε, εγώ άκουσα 29. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Διάβαζα και μια έρευνα σήμερα το πρωί. Όταν ξυπνάς, λέει να μην μπαίνεις κατευθείαν μέσα στα κινητά να βλέπεις social και ενημέρωση. Γιατί μπερδεύεται, λέει, ο εγκέφαλός σου και μέσα στην ημέρα όλα αυτά που διαβάζεις το πρωί τα σ' ακολουθούν. Κάτι τέτοιο έπαθα, μου λέει ο Μανώλης, λοιπόν. 39, νούμερο 39 η εκκλησία. 29 άκουσα εγώ. Τι θέλετε τώρα, Λοιπόν, νούμερο 39 στο βιβλίο. Σας έλεγα για τον καιρό, Μάλιστα. Σας έλεγα για τον καιρό. Συνεχίζω από εκεί που το άφησα. Σήμερα θα έχουμε αρέσει. Συννεφιά στον ουρανό, βορειοδυτική άνεμη 3 και τοπικά 4 μποφόρ, 24 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Πάμε στο Σάββατο αύριο, που γιορτάζει και ο Άι Θεός και το θεολογάκι μας πάνω από την πόλη. Σάββατο λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου, 25 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, βορειοδυτική άνεμη 2 μποφόρ και αραιή συννεφιά στον ουρανό, περιορισμένη ορατότητα αύριο το πρωί. Την Κυριακή θα έχουμε αρχικά βορειοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ, μετά θα γίνουν βοριάδες και θα ενισχυθούν λίγο 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Αναμένεται να βρέξει το μεσημέρι της Κυριακής, δίνει εδώ ασθενή βροχή γύρω στις 12. Πάντως, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε αρκετή συννεφιά. Τη Δευτέρα 28 του μήνα θα έχουμε ηλιοφάνεια με βόρειους ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ενώ την Τρίτη βλέπω ένα 25 γεμάτο με βόρειους ανέμους αρχικά, στη συνέχεια θα στραφούν λίγο σε δυτικούς και από το απόγευμα θα γίνουν βόρειο-δυτικοί μέχρι 3 μποφόρ. Ο ουρανός πεντακάθαρος, 23 βαθμοί Κελσίου την Τετάρτη με καθαρό βοριά, με ασθενή βροχή τα ξημερώματα και με συννεφιά, αρκετά σύννεφα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από ό,τι φαίνεται, ο Σεπτέμβρης θα μας αποχαιρετήσει φθινοπορεινά. Και θερμοκρασία, σας είπα, 23 βαθμοί Κελσίου, έτσι. Φθινοπορεινός ο μήνας που έρχεται ούτως ή άλλως. Ναι, το Άι Θεός, το υπέθεσα, προέρχεται από τη λέξη, από το Άγιος Θεολόγος, με αφαίρεση του λάμδα κατά την τοπική λαλιά. Θεό

Καινούριο φιλαράκι στην παρέα μας. Καλώς τον Ηλία από την Ερέτρια, παρακαλώ. Καλώς τον, καλώς ήρθες στην παρέα μας,

Λοιπόν, λέω σιγά σιγά να ξεκινήσω να γυρίζω το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, να πάμε και στο σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τώρα τι να σας πω, μπαίνοντας στα μεγάλα αθηναϊκά site πρωί-πρωί με το που ανοίγουν τα ματάκια μου, είχαμε έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας στην Πλάκα, κατέρευσε διόρροφο κτίριο στη Λυσιστράτους. Υπάρχουν αναφορές για έναν εγκλωβισμένο. Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τρομακτικός, αυτό ακριβώς περιγράφουν μάρτυρες, αυτόπτες μάρτυρες. Έχουμε δύο ελαφρά τραυματίες από θράψματα. Για να δω λιγάκι τις λεπτομέρειες τις υπόλοιπες, πριν ξεκινήσουμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε διόρροφο κτίριο στην οδό Λυσιστράτους, στην Πλάκα. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για παλιό κτίριο απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ ένας περαστικός έχει τραυματιστεί ελαφρά από θράψματα. Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Η μία εκ των δύο είναι ηλικιωμένη, ενώ αμφότερες μεταφέρονται στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για άτομα που καλούσαν σε βοήθεια. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, λόγω των θραυσμάτων προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε σταθμευμένα γεωταχή αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έκρηξη προκλήθηκε και πυρκαγιά μικρής αιστείας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 8 παρατέταρτο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της πρώτης ΕΜΑΚ. Κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, εννοείται, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου. Για την διευκρίνηση των αιτιών του συμβάντος, κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό στο διαδίκτυο. Και φυσικά περιμένουμε την εξέλιξη, τις εξελίξεις, να δούμε τι ακριβώς συνέβη και θα δούμε για οτιδήποτε νεότερο. Τέλος πάντων, θα σας κρατώ ενήμερους στη συνέχεια. Αυτή είναι μία από τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγο επικοινωνήθηκε όλο αυτό. Και εσύ, ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα. Σε δείπνο υψηλών συμβολισμών στο Λευκό Οίκο και με μήνυμα για νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας. Οι δύο ηγέτες μίλησαν για στρατηγική σταθερότητα. Στο δείπνο, κορυφαία ονόματα της τεχνολογίας. Και υπήρξε και νέα ένταση για την πρόσβαση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διότι ο Ντόναλντ έχει τις απόψεις του. Τραμπ είναι αυτός, τι θέλετε τώρα. Όπα, τι σας έχω για μισό λεπτάκι. Σας έχω πει πόσο πολύ εκτιμώ την Μαριάννα Κατσιμίχα, έτσι. Εκπληκτική φωνή, πολύ έτσι, δεν ξέρω ρε παιδί μου, αυτό το κορίτσι πολύ μου. Τραγούδισε τις ώρες μικρές του Μαζονάκη και τα σχόλια που παίρνει είναι καταπληκτικά. Ανέβηκε στην εκτίμησή μου, τις γράφουν.

Μάλιστα. Λοιπόν, για να κάνω μία προσπάθεια, βρε παιδιά. Για να κάνω μία προσπάθεια. Να κάνω μία προσπάθεια να ακούσουμε το... Αχ, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε τώρα, γιατί είναι... Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να το βρω για να το ακούσουμε. Ώρες σιωπής, αλλά αφού αναφερθήκαμε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ένα τραγούδι, παιδιά, το οποίο το είχε ζητήσει μάλλον ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω κοινών του φίλων, καλά και, μέσα, και στο Γιάννη το είχε απευθύνει, στο Γιάννη τον Πάριο, να του γράψει ένα τραγούδι. Ο Γιάννης ο Πάριος το έγραψε το τραγούδι. Κάτι έγινε μετά, ξεχάστηκε ο Μαζωνάκης, το τραγούδισε ο Πάριος και κάποια στιγμή ο Μαζωνάκης είπε στον κοινό του φίλο: «Πες του ότι θέλω να το πω αυτό το τραγούδι». Και απάντησε ο Πάριος: «Μα γι' αυτόν το έγραψα». Είναι αυτό εδώ το τραγούδι, παιδιά.

Μπάριος λοιπόν, αποχαιρετώντας τον Γιώργο Μαζονάκη, είπε ότι το τραγούδι αυτό δεν μιλά για έρωτα, για αγάπη, μιλά για την καλοσύνη του ανθρώπου. Και το έγραψα για τον Γιώργο το Μαζονάκη.

Ποτέ ποτέ, κακό δεν έκανα ποτέ Γιώργος Μαζωνάκης. Το έχουμε ακούσει φυσικά και από τον Γιάννη Πάριο, σας είπα την ιστορία του τραγουδιού. Να στείλω ξανά μια πολύ μεγάλη καλημέρα στον καινούριο μας ραδιοφωνικό φίλο, αναφέρομαι στον Ηλία από την Ερέτρια, ο οποίος λέει θέλω να δώσω την αγάπη μου στην Άξο και στις Κυκλάδες. Αγαπά προφανώς Άξο και Κυκλάδες ο Ηλίας και πολλούς χαιρετισμούς και πολλή αγάπη στο Λευτέρη και στην Ελευθερία. Λευτέρης και Ελευθερία. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το, για την επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή η επαφή είναι που κρατάει αυτή την εκπομπή έτσι, ζωντανή και δυνατή κάθε πρωί. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, λέω τώρα όμως, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Δεν θα σας κουράσω ιδιαιτέρως. Ας πούμε το 1237 η Αγγλία και η Σκωτία υπογράφουν στο York συνθήκη με την οποία καθόρισαν τη θέση των κοινών συνόρων τους. Ο Ισπανός εξερευνητής Βάσκο Νούνιες Ντε Μπαλμπόα έφτασε στον Ειρηνικό ωκεανό. Αυτό συνέβησαν σήμερα το 1513. Το 1789 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών εγκρίνει 12 τροποποιήσεις στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μεταξύ των οποίων και οι 10 που είναι γνωστές ως διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 1932 είχαμε βουλευτικές εκλογές. Κανένα κόμμα δεν κέρδισε την αυτοδυναμία. Πρώτο αναδείχθηκε το Λαϊκό Κόμμα του Παναγή Τσαλδάρη με ποσοστό 33,8%. Το Κόμμα Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου έλαβε 33,42. Κοιτάξτε πόσο κοντά, 33,8, 33,42. Και τα δύο κόμματα κέρδισαν από 84 έδρες. Το 2003 σημειώθηκε σεισμική δόνηση 8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ιαπωνίας. Το 2005 ο Ισπανός πιλότος της Φόρμουλα 1, Φερνάντο Αλόνσο, γίνεται ο νεαρότερος πρωταθλητής στην ιστορία του θεσμού σε ηλικία 24 ετών, ενός μήνα και 26 ημερών για τη Ρενό, σπάζοντας το σερί τίτλων του Μίκαελ Σουμάχερ και του Έμερσον Πος Φιτιπάλντι. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Για να την κλείσουμε αυτή την ενότητα και να πάμε σε κανένα πρωτοσέλιδο, γρήγορα.

0: μάλιστα. Ωραία. Πυροβολάκης, Μάνος Πυροβολάκης, με ένα τραγούδι από τα παλιά. Και στα πρωτοσέλιδα θα σας πάω με Φίλιππο Πιάτσικα. Αφιερωμένο για όλους εσάς. Αφιερωμένο λέγεται το, είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Όχι, πριν από τα πρωτοσέλιδα θα σας πάω στις γεννήσεις και στους θανάτους. Στα πρωτοσέλιδα θα πάμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Να ξεκινήσω λοιπόν και να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκαν οι εξής. Χρυσόστομος Θέμελης, Έλληνας Μητροπολίτης, ιεράρχης και Μητροπολίτης Μεσσηνίας, γεννήθηκε το 1918. Ο Γεώργιος Αναστασόπουλος, Έλληνας πολιτικός, δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής, γεννήθηκε το 1935. Ο Μάικλ Ντάγκλας γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, Αμερικανός ηθοποιός, έτσι. Ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ γεννήθηκε το 1949 σαν σήμερα. Έχει γράψει, σκηνοθετήσει και έχει παραγάγει περίπου 30 ταινίες ο Αλμοδόβαρ. Σαν σήμερα γεννήθηκε, για να δω λιγάκι, ο Δημήτρης Λιγνάδης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης, θεατρικός σκηνοθέτης. Το 1964 ο Γιώργος Ξυλούρης, Έλληνας τραγουδιστής, γνωστός ως Ψαρογιώργης, το 1965. Ο Νίκος Μπουντούρης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1971. Ο Νίκος Ψαράς, Έλληνας ηθοποιός, και τώρα ζητώ τη βοήθειά σας, εάν έχει καταγωγή από την Άξο, γεννήθηκε το 1971 ο Νίκος Ψαράς. Εδώ λέει ότι γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, αποφύτησε με άριστα από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, κέρδισε υποτροφία Μελίνα Μερκούρη την ίδια χρονιά και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν έχει καταγωγή Ψαράς, αν έχει καταγωγή από την Άξο, ο Νίκος Ψαράς, έτσι. Επίσης, αν σήμερα γεννήθηκε ο Λέξ, Έλληνας ράπερ, το 1984 γίνεται χαμός στις συναυλίες του, είναι καλλιτέχνης της ελληνικής ραπ και πρώην μέλος των συγκρομάτων Βόρεια Αστέρια και Ανάποδα Καπέλα. Αυτά, αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα.
1: Στα βουρίνια του Αυγούστου, στο χειμώνα.
0: Καλώς στο φίλο μου τον Παντελή από τη Σαντορίνη με τις ωραίες τις φωτογραφίες του. Καλημέρα, Παντελή μου. Τι όμορφες φωτογραφίες είναι αυτές με τον ήλιο να λούζει τον αμπελώνα το Σαντορινιό. Και στα υπέροχα παιδιά, σε όλους όσοι είναι δίπλα σου, Παντελή, εκεί στα μπέλια.
1: Χαιρετώντας μια πύλη, τον κόσμο παράτησε.
0: Ναι, αυτές τις πληροφορίες είδα και εγώ για τον Νίκο Ψαρά ραντάρ. Δεν φαίνεται πουθενά είναι Άξος. Απλά ξέρεις, το επίθετο με έβαλε σε υποψίες.
1: Σε έναν κόσμο αδιαφό.
0: Καλημέρα στα ισόγεια ρεύματα του πάρκου της Έλλης. Νάτι και η φίλη μου η Έλλη από την Αθήνα. Καλημέρα, Έλλη.
1: Και σε έναν έρωτα που ποτέ δεν σε πέρασε.
0: Έλα να πούμε και ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από κοντά μας για να κλείσουμε την ενότητα αυτή και να πάμε αμέσως μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, σαν σήμερα φεύγει από κοντά μας ο Νικηταράς, Έλληνας οπλαρχηγός το 1849. Έλληνας πολιτικός ο Πολυχρόνης Πολυχρονιάδης το 1949.

Ντόναλντ Νίκολ ήταν Άγγλος Βυζαντινολόγος, ένας από τους διαπρεπέστορους του 20ου αιώνα. Έφυγε σαν σήμερα το 2003. Νίκη Λινάρδου, Ελληνίδα ηθοποιός, έφυγε το 2012. Στο χειμώνα της Τσιελές. Και τέλος, αν σήμερα φεύγει από κοντά μας το 2017 η Ελληνίδα ηθοποιός Σοφία Ολυμπίου, ήταν ηθοποιός της τηλεόρασης, του θεάτρου και του κινηματογράφου. Αυτά ακριβώς συνέβησαν σαν σήμερα. Καλώς το Πινελοπάκι, καλημέρα στην Πάτρα. Το κόσμο πάτησε και αφιερώνω σε σένα. Καλημέρα στο φίλο μου το Θωμά, τον Αποστόλη, τη Ρένα, Πάτρα, πρωτεύουσα της Αχαΐας. Στεναχωρέθηκα τις προάλλες, Πινελόπη μου, που είδα αυτό που έγινε στο Χάια Κλάους πάνω. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση, έχεις πάει καθόλου? Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ναι, εδώ είμαι. Τρία λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Τίποτα, μίλαγα στο τηλέφωνο τώρα και το πήγα σε ρί. Τρία λεπτά μετά, τέσσερα λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ναι, μαθαίνουμε, ραντάρ, μαθαίνουμε. Σας έλεγα, σιγά, στουρνάρα, τα πήρες όλα παραμάζωμα, σιγά το μικρόφωνο δεν είναι για τέτοια πράγματα. Σας έλεγα για τα αυγουλάκια, ή μάλλον όχι, θα το ξεκινήσω αλλιώς, για τις κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες στο Αγερσανί, στα κτήματα τα ιδιόκτητα της πτηνοτροφικής Νάξου στο Αγερσανί. Αυτές οι ανεξάρτητες κοτούλες, οι οποίες γεννούν τα καλύτερα αυγά του πλανήτη, οι οποίες βόσκουν ελεύθερες, αλλά παίρνουν και συμπληρωματική διατροφή. Με εννοείται τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα, έτσι, όλα προσεγμένα και ένα και ένα, γιατί θέλουμε τα αυγουλάκια που βάζουμε στο τραπέζι μας να ξέρουμε, να είμαστε σίγουροι ότι είναι αγνά. Όλες οι ζωοτροφές λοιπόν είναι φυτικής προέλευσης. Αυτές οι κοτούλες τις οποίες θα ζητήσω από τον Αντώνη να ακούνε και μουσική το πρωί, να ακούνε και ραδιοφωνία Κυκλάδων, να τους βάλει ένα ραδιόφωνο, κυκλοφορούν, ξαναλέω, στο Αγερσανί, ευχηστώ την προσοχή σας. Πτηνοτροφική Νάξου, στα καταστήματα, σε καταστήματα της Νάξου θα τα βρείτε, σε καταστήματα της Αθήνας θα τα βρείτε. Και μιας και είμαι στο Αγερσανί, να σας πω ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Αρσενίου έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ανάρτηση. Και τι λένε, αποχαιρετήσαμε λέει το καλοκαίρι. Και σιγά σιγά μπαίνουμε σε φθινοπορεινή διάθεση. Καλό. Ξεκινάμε λοιπόν και εμείς τις δραστηριότητές μας. Πολύ καλό. Την Παρασκευή στις 2 του μήνα. Την Παρασκευή, όχι σήμερα, την άλλη Παρασκευή που έρχεται. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα βρισκόμαστε στην αίθουσα του Συλλόγου για εγγραφές στο νέο κύκλο μαθημάτων χορού ενηλίκων και γνωριμία με το Σύλλογό μας. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 5 Δεκάτου και θα έχει τα εξής τμήματα, σημειώστε. Δευτέρα, χορή από όλη την Ελλάδα. Από τις 8 μέχρι τις 9 για τους αρχάριους και από τις 9 μέχρι τις 10 για τους προχωρημένους. Εγώ στους προχωρημένους θα πάω, να ξέρετε. Την Τετάρτη θα έχει κριτικούς χορούς. Από τις 7 μέχρι τις 8 ανδρικό αρχαρίων. Το νέο τμήμα δηλαδή. Από τις 8 μέχρι τις 9 το μεικτό, γυναίκες και άντρες δηλαδή, πάλι αρχάρι. Και από τις 9 μέχρι τις 10 οι προχωρημένοι. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Τα άνετα, τα ρουχαλάκια σας, τα παπουτσάκια σας, γιατί δεν χορεύεις με 12 πόντο. Κυρία μου, που πας, πηγαίνετε αυτήν την άλλη Παρασκευή, την Παρασκευή στις 2 του μήνα, από τις 7 μέχρι τις 9, να γίνουν οι εγγραφές, να συμπληρωθούν όμορφα και ωραία που θα συμπληρωθούν τα τμήματα και να ξεκινήσουμε να χορεύουμε. Διότι ο χορός είναι χαρά. Είναι η καλύτερη γυμναστική, κάνουμε παρέες, γνωριζόμαστε, περνάμε καλά και φυσικά με μουσική και χορό. Τι άλλο θες? Αυτά είναι τα όμορφα, παιδιά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και φέτος. Καλή επιτυχία στο Σύλλογο, καλή επιτυχία σε όλους όσοι θα είστε, θα συμπληρώσετε, θα δημιουργήσετε αυτή την όμορφη παρέα. Και πάντα τέτοια, μπράβο. Αγερσανή, παιδί μου, Αγερσανή.

0: Ακουστήχος τώρα, μη ρίχνεις στο νερό κρασί και στην αλήθεια ψέμα. Άμα ρίξεις την αλήθεια ψέμα, δεν είναι αλήθεια. Είναι κάτι άλλο, είναι ψέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τώρα, να διαβάσουμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο και πώς αποτυπώνεται. Άμα βλέπεις τον Τραμπ μπροστά σου. Οκ, καθημερινή παράταση εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο με το γνωστό βλοσιρό βλέμμα του, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη λήξη στρατιωτικής επίδειξης, αποχωρεί από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου, αφήνοντας πίσω την πρώτη κυρία Μελάνια, τον Κινέζο πρόεδρο, τον κύριο Σίσι, και την σύζυγό του. Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν πλούσια σε λάμψη, αλλά δεν συνοδεύτηκε από μεγάλες συμφωνίες, παρά μονάχα από παράταση της εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή επίσης διαβάζω διγλωσία από την Άγκυρα. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Επιδοτήσεις στην ενέργεια σε δύο δόσεις, απομακρύνεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι άγνωστες ιστορίες πίσω από τα αγγλικά. Άμα έχεις το φούρνο Λαγογιάννη μπροστά σου, κάθε τρεις και λίγο με φωτογραφίες, γλυκά θα πεις, αντί για γλυπτά. Του ΕΑΜ, η διάσημη Φρασίκλια και ο Κούρος που βρέθηκε θαμμένος μαζί τους στην Αττική το 1972, υπάρχει φωτογραφικό υλικό στην εφημερίδα Καθημερινή, είναι ανάμεσα στις αρχαιότητες, τις ιστορίες των οποίων αναδεικνύει αυτές τις μέρες το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μέσα από την περιήγηση ιστορίες απόκρυψης παράνομης εξαγωγής και επαναπατρισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλα.
0: Καταπέλτης η νοσηλεύτρια της Καρνεάδου, η μέθη και τα ψέματα. Σοβαρές αποκαλύψεις, στις οποίες προχώρησε μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, αφού μεταξύ άλλων παραδέχτηκε ότι της ζητήθηκε να πει ψέματα για την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ κατέθεσε ότι είχε γίνει μέθη στον τραγουδιστή μας. Είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Αυτό φέρεται να είπε στην κατάθεσή της. Α, βγουν κι άλλα στην επιφάνεια, θα βγουν κι άλλα. Πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο, πάμε στα νέα τώρα.
1: Το όνομα.
0: Τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας. Η CIA προειδοποιεί τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία.
1: Ποια στιγμή στη Γαλλία. Πρώτη του Μάη.
0: Μητσοτάκης Νετανιάχου συμφώνησαν για νέα τριμερή, γιατί χαμηλώσε τους τόνους ο Ερντογάν από την Αμερική παρά τον μπαράζ αναβαθμισμένων τουρκικών ασκήσεων. Επίσης, αναδρομικά, επανυπολογισμός για 37.000 συντάξεις αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Ωραία, χαμόγελα, ερωτήματα και υποσχέσεις στη συνάντηση Τραμπ-Σι. Ζεστό κλίμα παρά τις διαφορές των δύο χωρών, με Θουκυδίδη και πάνω. Μάλιστα. Πάω να δω τι γράφει η απογευματινή τώρα. Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στον Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απειλές πολέμου, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τραμπ και εσύ για ειρηνική συνύπαρξη, οι δύο ηγέτες στάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης του διαλόγου ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία σε εμπόριο, ασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη. Έκαψε τη γάκα για τη χορήγηση μέθηση νοσηλεύτρια, έδωσε στον ανακριτή σημαντικές λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες στην Καρνεάδου. Εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Σοκ στις Βρυξέλλες από τη διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη Γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή, η αμερικανική προδοσία και με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια το βαρέλι.
1: Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρει.
0: Ριζοσπάστης.
1: Για ένα κόσμο.
0: Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Γεμάτη και χθες όλοι οι χώροι, τα στέκια και οι σκηνές. Το φεστιβάλ, μια μεγάλη παρέμβαση του ΚΚΕ και τις ΚΝΕ στις κρίσιμες εξελίξεις. Αύριο η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο κ. Κωνσταντής, γραμματέας της ΚΝΕ. Λοιπόν, καταλήγω, τελειώνω με τα πρωτοσέλιδα μέσα από τον ελεύθερο τύπο, για να κλείσουμε και με τα πρωτοσέλιδα. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Δήλωση βόμβα, Άδωνη Γεωργιάδη. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος. Δεν λέω ότι τα πήρε να τα φάει, μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Τι είπε λοιπόν ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του Ελεύθερου Τύπου. Μία έρευνα του Ελεύθερου Τύπου σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακίνητα για το σπίτι μου 3. Μητσοτάκης προς Τουρκία, διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο. Και όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Βρετανία. Και σε ό,τι αφορά στην υπόθεση Μαζονάκη, έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα. Και τη γιατρό, η κατάθεση της νοσηλεύτριας που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, αυτά. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάποιες από αυτές τις ειδήσεις λίγο πιο αναλυτικά θα τις δούμε στη συνέχεια.

πάμε να δούμε λίγο τι εξελίξεις έχουμε σχετικά με την τιμή της βενζίνης των καυσίμων γενικότερα, γιατί είναι κάτι που πραγματικά μας καίει. Με μέτρα στήριξης που σε πρώτη φάση θα καλύπτουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, σχεδιάζει η κυβέρνηση να περιορίσει τις αυξήσεις στα καύσιμα. Στις 30 του μήνα, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Ο ορίζοντας είναι το πρώτο 15ήμερο του μήνα. Στις 14 Οκτώβρη θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις μαζί με τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και να θυμίσουμε ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αρχίζει στις 15 του Οκτώβρη. Η επιλογή να περιοριστεί η πρώτη παρέμβαση σε 15 μέρες συνδέεται με τη μεγάλη μεταβλητότητα των διεθνών τιμών. Κάθε μέρα βλέπουμε και διαφορετικές τιμές. Οι επόμενες αποφάσεις θα ληφθούν με νεότερη εικόνα της αγοράς, με πρώτο σταθμό τις ανακοινώσεις της 14 Οκτωβρίου. Η πίεση είναι μεγάλη στο ντίζελ. Η μέση τιμή στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,22 το λίτρο, μέση τιμή, έτσι. Είναι κοντά στην τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε εμάς, στην Ελλάδα, είναι στο 2,224 το λίτρο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2,226 και 2,262 στην Ευρωζώνη. Σε αρκετές περιοχές της χώρας οι τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες. Στη Σαντορίνη φτάνουν τα 2,66 ευρώ το λίτρο, στη Ρόδο 2,61, στην Αθήνα 2,54, στην Κέρκυρα 2,48, στη Σαντορίνη 2,42 και στο Ηράκλειο 2,42 επίσης. Για το γέμισμα 50 λίτρων απαιτούνται σήμερα με βάση τη μέση πανελλαδική τιμή περίπου 111 ευρώ, έναντι των 78,50 που ήταν το Φεβρουάριο, δηλαδή πάνω από 32 ευρώ περισσότερα. Η επιβάρυνση είναι πολύ μεγαλύτερη για επαγγελματίες, εννοείται, έτσι, για μεταφορικές επιχειρήσεις και φυσικά για τους αγρότες. Τώρα για τον ντίζελ, η συνέχιση της στήριξης και τον Οκτώβρη έχει ήδη προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό, χωρίς να έχει ακόμα ανακοινωθεί το ύψος της. Τα σενάρια για τον Οκτώβρη εξετάζονται διαφορετικά. Στα σενάρια αυτά εξετάζονται διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης. Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτώνται από τις τιμές που θα έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του μήνα που διανύουμε, στο τέλος Σεπτέμβρη. Πάμε να δούμε τι κάνουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς το έχουν διαχειριστεί όλο αυτό το θέμα. Η Γερμανία μειώνει από την 1η Οκτωβρίου τον ενεργειακό φόρο σε βενζίνη και ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο, με την συνολική ελάφρυνση μαζί με το ΦΠΑ να φτάνει περίπου τα 17 λεπτά. Η Γαλλία ανακοίνωσε νέο πακέτο στοχευμένων μέτρων για εργαζόμενους και επαγγελματικούς κλάδους συνολικού κόστους 450 εκατομμύρια ευρώ. Για την Ελλάδα τα είπαμε.

Τα βλέπω, στεναχωριέμαι και θα πάω στο φούρνο Λεγογιάννη να πάρω 3 κρουασάν να φάω. Τα 2 θα είναι με σοκολάτα γιατί είμαι και παιδί της σοκολάτας. Και το άλλο θα είναι αυτό με την κρέμα μέσα και από πάνω που έχει το βύσσινο, το γλυκό, το ωραίο το πράγμα το αυτό. Τώρα τα βλέπω Νίκο, τα βλέπω. Τα βλέπω κάθε μέρα. Και καλά, εντάξει τώρα, είναι βραχνάς μεγάλος η τιμή της βενζίνης. Καλά, να μην πιάσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης και αν είναι και ο χειμώνας βαρύς φέτος. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, δεν ξεκινήσαμε καλά. Ενώ ότι θυμάμαι πέρυσι ανήμερα της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας που πήγαμε στην εκκλησία, στην Παναγιά του Μόλου. Έκανε ζέστη. Θυμάμαι κοντομάνικο, ούτε καν να το διανοηθείς για ζακέτα, έτσι. Φέτος, με ψηλό μπουφανάκι στουρνάρα και κρύο. Ξεκίνησε λοιπόν από νωρίς το κρύο. Τώρα ο χειμώνας δεν ξέρω πώς θα είναι μπροστά μας, αν θα είναι βαρύς ή όχι, αν θα κάνει κρύο ή όχι. Όταν λέμε βαρύς χειμώνας δεν εννοούμε να πέφτουν βροχές, εννοούμε να κάνει κρύο, να χρειαζόμαστε θέρμανση, πετρέλαιο, πολύ. Αν οι τιμές είναι αυξημένες όπως τώρα, ζήτω που καήκαμε. Και τι να πούν και οι άνθρωποι οι επαγγελματίες οι οποίοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο είναι εργαλείο δουλειάς και κάνουν χιλιόμετρα κάθε μέρα και πρέπει κάθε 3 και λίγο να γεμίζουν. Δηλαδή, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πώς. Και εμείς βεβαίως. Εμείς βεβαίως με το αυτοκινητάκι μας πάμε στη δουλειά μας. Άσχημα τα πράγματα, πολύ άσχημα.

θα πω καλημέρα στις κυρίες μου, στην μαμά Ελένη τη φιλοτήτησα. Μάρο, Μάρο, Μάρο, καλησπέρα, Σικάγο παιδί μου. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη, στην κυρία Ειρήνη τη φιλοτήτησα, στην Νικολέτα, στο Νικολετάκι από τη Σύρο και στην Ιρό, η οποία πάει, πάει, παίρνει το δρόμο προς την Ιταλία, προς τον Μπάρι. Άντε με το καλό να μας ξανάρθει η Ρό μου. Στις κυρίες Μαρία, Κούλα, Μαρίνα, Μαρούσα, Κυριακή, στην κυρία Πίτσα από τη Σκάλα Λακωνία, στην κυρία Φιλιό, στην κυρία Ρίνα, σε όλες τις υπέροχες κυρίες, και θα ρωτήσω τι μαγειρεύετε σήμερα.

0: μαγειρεύετε σήμερα και πού πήγατε να ψωνίσετε, δεν πιστεύω να μην δεν πήγατε στα My Market. Δεν πιστεύω να μην πήγατε στα My Market, θα γίνει γαμός. Γιατί για εσάς το λέω, για να σας βοηθήσω, διότι εκεί θα βρεις κρέας. Έχει σύγχρονο κρεοπωλείο, έτοιμες λύσεις, συνταγές έτοιμες από το φούρνο, για το φούρνο, για το φούρνο, τον οποίο φούρνο τον έχεις πάρει από τη μήλα της, Νάξο, εννοείται τώρα τι συζητάμε. Από το κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη. Ελληνικά χοιρινά λοιπόν από τη Φάρμα Τσικάκη, παρασκευασμένα από το Naxos Meat. Καταπληκτικό, μοναδικό, ανεπανάληπτο μανάβικο από τους δικούς μας τους Naxiotikous μπαξέδες. Πάρα πολύ καλή ποιότητα. Σε φρούτα και σε λαχανικά. Delicatessen προϊόντα έχουμε και από αυτά. Εννοείται ότι κάνεις τα ψώνια σου σε πολύ με μοντέρνο design σούπερ μάρκετ, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να περνάς καλά κατά τη διάρκεια των αγορών σου. Να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να περνάς όμορφα, να θυμάσαι που είναι τα πράγματα, να είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που δεν σε δυσκολεύει να τα ψάξεις. Δηλαδή μπαίνεις μία φορά μέσα, μετά θυμάσαι, ρε παιδί μου, τι είναι πού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ωραίος φωτισμός, μου αρέσει πολύ ο φωτισμός, ειδικά εδώ στο σούπερ μάρκετ απέναντι από το στο δρόμο προς το Λουκάκι, δίπλα από το μεγάλο βενζινάδικο της Shell, το My Market, το μεγάλο. Το άλλο My Market είναι απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Το άλλο είναι απέναντι από την Εθνική Τράπεζα και τέλος στον Αιγιώργη, το λέμε Άμπλ, στην είσοδο του Αιγιώργη. Εκεί θα βρεις και αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξο. Να βάλεις το τηγάνι στο μάτι το μεσημέρι. Να σπάσεις μέσα δυο αυγουλάκια, να έχεις τηγανίσει και πέντε πατατούλες, ε! Να κάνεις αυγά με πατάτες. Ή να κάνεις μια ωραιότατη στραπατσάδα. Αμέ, μακαρόνια με κιμά παίζουν σήμερα στο κερατσίνι. Τα έχει μαγειρέψει ο φίλος μου ο Μαρίνος. Καλή όρεξη, Μαρίνο μου. Μπράβο. Τι να σου κάνω που δεν έχεις Naxos Meat εκεί στην, στο κερατσίνι. Τι να σου κάνω, τι να σου κάνω.
1: Σε πιο κρυφό γυαλό. Για που φεύγεις, που γυρίζεις.
0: Γιουβαρλάκια, γιουβαρλάκια στο καμάρι σήμερα. Εσύ τα μαγείρεψες, Νονά.

Λοιπόν, μέχρι να μου πείτε όλοι οι υπόλοιποι τέλος πάντων τι μαγειρεύουμε σήμερα, εγώ θα κάνω μια πολύ μικρή διακοπή. Θα πάω σε ένα πάρα πολύ, όμως πάρα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω αμέσως μετά για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Το χορευτικό του Αγυρσανιού. Ναι. Λοιπόν, κάτσε, θα σου στείλω εγώ την ανακοίνωση νεκταρίτσα μου, να ξέρεις. Ναι. Είναι από τον σύλλογο του Αγυρσανιού. Ο σύλλογος. Άμα μπεις, κάτσε, περίμενε, θα σου στείλω εγώ τώρα την ανακοίνωση. Περίμενε, θα σε κατατοπίσω εγώ.

Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να στείλω και στη φίλη μου την Νεκταρία αυτά που χρειάζεται. Τα στοιχεία εδώ είμαστε εμείς. Άμα δούλευε και το Facebook. Άμα δούλευε και το Facebook, να μου έκανε τη χάρη να δουλέψει κιόλας. Δηλαδή, τόσο Ζούκερ κολλώ καινούργια πράγματα ανακοινώνει. Κάτι γυαλιά λέει αυτά που βλέπεις, λέει μέσα από τα γυαλιά. Facebook, Instagram και όλα τα υπόλοιπα. Κάτι άλλα γκατζετάκια, κάτι αυτά. Αλλά το Facebook ξέρνετε. Να μην πω τίποτα τώρα για το Ζούκερ. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και

Λοιπόν, ναι, όντως γιόρταζε προχθές η Ξανθούλα. Η Ξανθούλα, παιδί μου, η Ξανθή, η ακροτηριανή, εδώ η ακροτηριανή της Νάξου. Καλά έκανα λοιπόν και σου είπα χρόνια πολλά. Θα στα ξαναπώ λοιπόν τώρα. Ξανθούλα μου, χρόνια πολλά. Τώρα με πήρε τηλέφωνο. Μανώλη, καλημέρα. Κατερίνα, Γιάννη, καλημέρα και σε εσάς. Η κυρία Κούλα, ο κύριος Νικηφόρος. Όλη υπέροχη παρέα. Κινίδαρος από εκεί, τα μέρη εκείνα. Ποταμιά, πάνω ποταμιές, όχι ποταμιά. Τρεις ποταμιές. Έχω και τα χωριά της Νάξου που μου έχει δώσει. Καλά, ο Μανώλης ο Σαντορίνος έχει κάνει εκπληκτική δουλειά, έτσι. Και έχει δουλέψει πάρα πολύ και για μένα αυτός ο άνθρωπος. Μου έχει φέρει λίστες με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Με τις Παναγιές της Νάξου, με όλα τα χωριά της Νάξου. Δηλαδή στοιχεία τα οποία, παιδιά, κακά τα ψέματα, θέλει χρόνο, θέλει πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσει κανείς να τα βρει αυτά τα στοιχεία. Και ο Μανώλης ο Σαντορινέος ασχολείται πολύ με τον τόπο του, γιατί αγαπά τον τόπο του.

0: μακριά.
1: Παίζει και έκθεση ζωγραφικής στο Δημαρχείο. Για μισό λεπτάκι να σας πω λίγο, όσοι σας αρέσει να ζωγραφίζετε ή σας αρέσει να βλέπετε ζωγραφικούς πίνακες και να ταξιδεύετε μέσα από αυτούς. Δημιουργική διαδρομή, η οποία παρουσιάζεται με την έκθεση «Σπουδή στο χρώμα», είναι ο δεύτερος κύκλος. Ανοίγει σήμερα, Παρασκευή, στο Δημαρχείο της Νάξου. Είναι μια έκθεση εικαστικών έργων που δημιουργήθηκαν από αρχάριους ενήλικες στο πλαίσιο του Δημοτικού Εργαστηρίου Ζωγραφικής του Θεατρικού Μουσείου Ιάκωβος Καμπανέλης, με την καθοδήγηση της εικαστικού Αγγελικής Θεοφύλου, η οποία έχει και την επιμέλεια βεβαίως της έκθεσης. Οι συμμετέχοντες επέλεξαν έργα που φιλοτέχνησαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τα μοιράζονται τώρα με το κοινό, ολοκληρώνοντας ένα ακόμα κύκλο γνωριμίας με το χρώμα, τη φόρμα και τις δυνατότητες της προσωπικής εικαστικής έκφρασης. Ξεχωριστή θέση σε αυτή τη διαδρομή έχει και η ίδια η αφίσα της έκθεσης, η οποία απεικονίζει πίνακα ζωγραφικής που δημιούργησε το εργαστήριο, στο εργαστήριο, η Ελένη Αμπεσλίδου. Ένα έργο γεννημένο μέσα από τη μαθητεία γίνεται η πρώτη εικόνα που συστήνει στο κοινό ολόκληρη την έκθεση. Είναι αποτελέσματα μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας οι δημιουργίες αυτές, αποτυπώνουν την διαφορετική ματιά με κάθε συμμετέχοντα. Η χαρά της ανακάλυψης, το θάρρος που απαιτείται για να εκθέσει κάποιος δημόσια ένα κομμάτι του εσωτερικού του κόσμου. Θα παραμείνει η έκθεση στο Δημαρχείο της Νάξου μέχρι και την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Όσοι λοιπόν αγαπάτε τα χρώματα και θέλετε να βάζετε χρώμα στη ζωή σας, όσοι αγαπάτε τα εικαστικά έργα, θα πάτε στην έκθεση αυτή Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 μέχρι τις 4, το Σαββατοκύριακο από τις 11 μέχρι τη 1 και από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ. Μέχρι τις 5 δεκάτου από σήμερα.

Σήμερα παίζει συνταγούλα μελαχρινό, βρε μελαχρινάκι, και το τραγούδι έπρεπε να γραφτεί για το γλυκό. Το γλυκό στο ποτήρι της φίλης μου, της Μαριέτας, της Γαλάνη. Α, αυτή είναι η Μαριέτα, παιδί μου. Δηλαδή,

η κοπέλα, ρε παιδί μου, ό,τι μαγειρεύει. Τα γλυκά της είναι γλυκά, όχι αστεία πράγματα. Είναι γλυκά σαν αυτή. Γλυκός άνθρωπος, Μαριέτα Γαλάνη. Μελαχρινό, μελαχρινό. Πήγαινε στο My Market, πάρε τα υλικά, ή μάλλον όχι. Πρώτα θα μπει στον Axo Express να διαβάσει τη συνταγή. Μετά θα πα στο My Market να πάρει τα προϊόντα. Μετά θα πα να. Τι χρειάζεται τώρα, το ψήνει αυτό. Για κάτσε λίγο, Μαριέτα μου. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Εκτέλεση, χτυπάμε, λέει. Να. Σε να τοποθετούμε ένα μεγάλο μελαχρινό, λέει, στο ποτήρι ή στον μπολ. Στο ψυγείο το βάζει, στο ψυγείο. Α, είναι εύκολο καλέ αυτό. Δεν θέλει ψήσιμο, μην προθερμάνει το φούρνο τη μήλε. Δεν χρειάζεται για το γλυκό. Για το φαΐ όμως θα τον προθερμάνει.

Λοιπόν, στη Σύφνο μια περιπατήτρια είχε πέρασε μια περιπέτεια. Είχε έσει ο τέλος αυτή η περιπέτεια, ευτυχώς. Έχασε τον προσανατολισμό της, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Φικιάδου. Μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, οργανώθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή της. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, οι οποίοι ευτυχώς κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιπατήτρια και να τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η όλη επιχείρηση με επιτυχία, έβαλε τέλος στην αγωνία που προκάλεσε η εξαφάνισή της μέσα σε μια περιοχή με δύσκολη ομολογουμένως πρόσβαση. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι, άμα δεν είμαστε σίγουροι για το πού πάμε, καλό είναι ναι, να σιγουρευόμαστε πρώτα και μετά να ξεκινάμε. Τέλος πάντων, συνέβη και αυτό, είχε αίσιο τέλος, οπότε το αφήνουμε εδώ.

Σαν... Για να δούμε τι ετοιμάζουν και οι Σαντορινοί κάτω στην Βλιχάδα. Εκεί που το ιστορικό μουσείο Τομάτας απέκτησε ξανά ζωή. Το πρώτο κεφάλαιο του Σαν το 1911 Βλιχάδα ετοιμάζεται να κλείσει κάτω από το φως της Πανσελίνου. Αύριο λοιπόν Σάββατο στις 26 του μήνα ο νέος χώρος πολιτισμού και εμπειριών της Σαν το Wines αποχαιρετά την παρθενική του σεζόν με το From Sunset to Full Moon. Μία βραδιά που θα αρχίσει μαζί με το ηλιοβασίλεμα και θα συνεχιστεί με μουσική, κρασί και μοναδική ατμόσφαιρα του τοπίου της Βλιχάδας. Έχετε πάει στη Βλιχάδα? Εκεί να δείτε τοπίο, εκεί να δείτε. Νομίζω ότι είσαι σε άλλο πλανήτη. Ήταν λοιπόν αυτό το καλοκαίρι η αφετηρία ενός νέου εγχειρηματός της Σαν το Wines. Το ιστορικό τοματάδικο στην παραλία της Βλιχάδας μεταμορφώθηκε σε ένα χώρο αφιερωμένο στην αγροτική και αγροτοδιατροφική κληρονομιά της Σαντορίνης. Μέσα από δράσεις, συναντήσεις, ιδιαίτερες ξεχωριστές εμπειρίες, το Σαν το 1911 επιχείρησε από την πρώτη του χρονιά να αφηγηθεί την ιστορία του τόπου με σύγχρονο τρόπο, χωρίς να χάσει τη σύνδεσή του με τις ρίζες του. Αύριο λοιπόν δεν είναι έτσι το τέλος μια σεζόν, είναι ένα ευχαριστώ προς όλους όσοι επισκέφτηκαν το χώρο και έγιναν μέρος με αυτό. Στις 7 το απόγευμα θα μπορέσουν όσοι βρεθούν εκεί να απολαύσουν αυτό το ιδιαίτερο δρόμενο και νομίζω ότι θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα. Κούσνο, να, όχι μόνο το μεσημέρι για μπάνιο, στη Βλιχάδα και το βραδάκι.

Λοιπόν, περιοδίες βλέπω από διάφορα στελέχη κομμάτων. Πάμε λίγο στο Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται σήμερα τη Σαντορίνη, ενώ η κυρία Διαμαντοπούλου τίθεται επικεφαλής διήμερης περιοδίας στη Σύρο. Και έχει ένα αρκετά πυκνό πρόγραμμα επαφών γύρω από την αυτοδιοίκηση, την οικονομία, την βιομηχανική κληρονομιά, την εργασία και την υγεία. Το κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Κυκλάδων, με επικεφαλή στην Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, θα βρίσκεται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων σήμερα και αύριο. Σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Η πρώτη μέρα αρχίζει στις 12 με συνάντηση στο Δημαρχείο Σύρου. Μια ώρα αργότερα, στη 1, το κλιμάκιο θα μεταβεί στο Επιμελητήριο Κυκλάδων. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο, τον κύριο Ρούσο, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 5 το απόγευμα θα ακολουθήσει ξενάγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, έναν χώρο που, εντάξει τώρα, αποτυπώνει, αν δεν έχετε πάει να το κάνετε οπωσδήποτε, την παραγωγική και βιομηχανική ιστορία της Σύρου. Το Σάββατο στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Διευθυντή της Επιχείρησης της Εγκαταστάσεις του Ναυπηγείου. Στις 10 η αντιπροσωπεία θα επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, το Βαρδάκιο και Πρόιο. Θα γίνει συνάντηση και με το διοικητή. Θα ακολουθήσει στις 11 ξεχωριστή επαφή με την πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων. Είναι ένα μήνυμα, ένα πολιτικό στίγμα αυτό, έτσι, με τον κύριο Ανδρουλάκη στην Σαντορίνη, με την κυρία Διαμαντοπούλου στην Σύρο. Μια κινητικότητα στο Πασόκ, γενικότερα στο νησιωτικό σύμπλεγμα, και είναι σημαντικό να τους βλέπουμε, να τους μεταφέρουμε τα προβλήματά μας. Τώρα θα μου πείτε, δεν τα ξέρουν. Ναι, τα ξέρουν, αλλά ας τα υπενθυμίζουμε εμείς. Δεν ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί κάτι να γίνει.

Ωπα, έχουμε φωτιά σε φορτηγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Για μισό λεπτάκι. Ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου, εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο φορτηγό επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, 28 πλήρωμα και ένας επιβάτης. Τις πληροφορίες συμμετέδωσε η ΕΡΤ, κάνουν λόγο για φωτιά στο κατάστρωμα, την οποία επιχειρούν να σβήσουν με ίδια μέσα τα μέλη του πληρώματος. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις από το λιμενικό και ένα πυροσβεστικό σκάφος με 6 πυροσβέστες από Σύρο, καθώς και παραπλέοντα σκάφη. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να έχει τέλος καλό και αυτό. Ας ελπίσουμε.

διαβάζω ότι κινητοποιήθηκαν δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Άστα. Για να δω λιγάκι αν έχουμε τίποτα νεότερο από την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Πλάκας. Να θυμίσω ότι το περιστατικό συνέβη στην οδό Λυσιστράτους στην Πλάκα, κοντά στο περιβόλι του Ουρανού, αναφέρεται εδώ. Στις 7:35 σε παλιό διόροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας και προκάλεσε την κατάρρευσή του η έκρηξη αυτή. Απανωτές κλήσεις πολιτών ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία για ισχυρή έκρηξη σε σπίτι, σημαίνοντας την άμεση κινητοποίηση στο σημείο με περιπολικά και ασθενοφόρα. Η έκρηξη που σημειώθηκε ήταν τόσο ισχυρή που ταρακουνήθηκαν γειτονικά σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για τρομακτικό θόρυβο από την έκρηξη. Δεν έχουμε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για έναν ελαφρά τραυματία. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν τελικά από τα συντρίμμια. Το κτίριο λειτουργούσε ως ενοικιαζόμενο βραχυχρόνιας μίσθωσης και η μία γυναίκα που απεγκλωβίστηκε είναι η Ιταλίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, 8 σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τα συντρίμμια του κτηρίου και κατά τις πρώτες εκτιμήσεις η έκρηξη αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Καθόλου ωραία. Θα δούμε τις εξελίξεις ούτως ή άλλως μέσα στην ημέρα. Θα τις παρακολουθήσουμε.

Χθες παρατήρησα στη μήλη της Νάξου, εδώ στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, στην οδό Κοντολέοντος. Καλέ, ξέρετε που είναι, ακριβώς κάτω από το ραδιοφωνικό σταθμό. Ή μάλλον ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι πάνω από τη μήλη της Νάξου. Παρατήρησα ότι έχουμε ξεκινήσει να στολίζουμε, τοποθετώντας πράγματα από την χειμερινή μας κολεξιόν. Πολλά θερματικά σώματα. Σε διάφορες εκδοχές θα τα βρείτε, παιδιά. Για όλα τα γούστα και αισθητικά, από αισθητικής άποψης για το χώρο σας, αλλά και σε ό,τι αφορά στην απόδοσή τους ανάλογα με το χώρο στον οποίο βρίσκεστε. Γι' αυτό σας λέω κάθε φορά ότι στη μήλη της Νάξου σας βγάζουν μια ακτινογραφία όταν μπαίνετε μέσα, να καταλάβουν τι ακριβώς θέλετε. Παίρνουν το ιστορικό σας. Έρχεστε λοιπόν, λέτε ποιες είναι οι ανάγκες σας, ο χώρος μου είναι τόσα τετραγωνικά. Θέλω να ζεστάνω ένα ή δύο δωμάτια. Και σας κάνουν την καλύτερη πρόταση, την πιο οικονομική, αυτή που έχει την καλύτερη απόδοση για σας, για να περάσετε έναν όμορφο, χουχουλιάρικο, ζεστό χειμώνα. Είτε διαλέγοντας air condition, είτε διαλέγοντας κάποιο θερματικό σώμα. Καλοριφέρ και εκείνα τα άλλα, δεν θυμάμαι πώς τα λένε τώρα, αλλά είναι πάρα πολλά. Είναι, μιλάμε, μπαίνεις μέσα και λες τώρα τι γίνεται εδώ. Ποιο να πάρω, ποιο κάνει για μένα. Μη φοβάσαι, θα σου απαντήσουν τα παιδιά της Μίλα.

με την πολυλογία σας και σήμερα να που φτάσαμε σχεδόν στα 9 λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Όχι πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πριν από το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής αυτής εδώ της Παρασκευούλας, που ο μήνας έχει 25 Σεπτέμβρη. Πότε πήγε ρε παιδιά. Wow.

Λοιπόν, για να δούμε και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που μας αφορά άμεσα ή μάλλον αφορά κάποιους κατοίκους του νησιού σε κάποιες περιοχές. Στη δημιουργία οργανωμένου μητρώου ακινήτων και πολιτών που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού πλημμυρικού κινδύνου, προχωρά ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Επιχειρώντας να γνωρίζει εκ των προτέρων που ενδέχεται να απαιτηθεί άμεση παρέμβαση σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. Η διαδικασία αφορά ιδιοκτήτες, επικαρποτές και διαχειριστές κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, οικοπαίδων, αγροτεμαχίων που βρίσκονται μέσα στις καθορισμένες πλημμυρικές ζώνες. Ο στόχος είναι η καλύτερη προετοιμασία των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, η ταχύτερη ενημέρωση των πολιτών και η αποτελεσματικότερη προστασία ανθρώπων, περιουσιών και υποδομών. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές? Είναι τρεις οι περιοχές που αφορά την η συγκεκριμένη καταγραφή. Οι περιοχές ενδιαφέροντος λοιπόν είναι η ευρύτερη περιοχή της εκβολής του ποταμού Περίτσι, η ευρύτερη περιοχή της εκβολής του ποταμού στην παραλία του Αμίτη και η ευρύτερη περιοχή εκβολής του ποταμού στην παραλία του Αλικού. Οι πολίτες καλούνται αρχικά να επισκεφθούν την γεωπύλη πλημμυρών της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων. Είναι, αν μπείτε στον Axios Press, έχει και, μπορείτε να μπείτε μέσα κατευθείαν, γεωπύλη πλημμυρών, και να επιλέξετε από το υδατικό διαμέρισμα 14 τα όρια πλημμυρών, ώστε να διαπιστώσουν αν το ακίνητό τους βρίσκεται εντός των συγκεκριμένων ζωνών. Τώρα, ποια στοιχεία χρειάζονται εφόσον το ακίνητο εμπίπτει σε μία από τις ζώνες? Πρέπει να δηλωθούν ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, επικαρποτή ή διαχειριστή, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση, email δηλαδή, αριθμός ΚΑΕΚ είναι το του κτηματολογίου, εφόσον το ακίνητο έχει ενταχθεί στο κτηματολόγιο, κύρια χρήση του ακινήτου, όπως κατοικία, επαγγελματικός χώρος ή αγροτική χρήση. Ξεχωριστή δυνατότητα παρέχεται σε αμαία και σε άλλους ευάλωτους πολίτες που κατοικούν στις περιοχές αυτές που σας είπα. Οι ίδιοι, οι προσωπικοί βοηθοί, οι άμεσοι συγγενείς τους μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν στοιχεία και να βοηθήσουν στην έγκαιρη ειδοποίηση και ασφαλή μετακίνησή τους. Εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας και τη διεύθυνση κατοικίας, μπορούν να δηλώσουν και κατηγορία αναπηρίας, τα στοιχεία του βοηθού ή του συγγενικού προσώπου και το μέσο που θα απαιτηθεί σε ενδεχόμενη απομάκρυνση, όπως επιβατικό αυτοκίνητο ή ασθενοφόρο ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, υποβολή, η διαδικασία ξεκινά από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης, θα διαρκέσει 30 μέρες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο prot@naxos.gov.gr. Μπείτε στο Naxos Press γιατί υπάρχει σύνδεσμος για αυτά που σας λέω. Δεν θα κουραστείτε να τα πληκτρολογείτε. Διαζώσεις επίσης μπορεί να γίνει στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και γι' αυτό θα σας δώσω τηλέφωνο 22853 60183 ή 22853 60101. Απαιτείται αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, ενώ για τις ευάλωτες ομάδες διατίθεται ξεχωριστό έντυπο δήλωσης και συγκατάθεσης. Αυτά λοιπόν, γιατί και ελπίζω φέτος ο χειμώνας να μην είναι, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, να μην έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, αν και ποιος παίρνει όρκο γι' αυτό, μάλλον κανένας δεν παίρνει όρκο γι' αυτό, γιατί έτσι όπως τα έχουμε κάνει με το κλίμα γενικότερα, την κλιματική αλλαγή, εμείς τα έχουμε κάνει αυτά. Χρόνο με το χρόνο όλο και χειρότερα φαινόμενα, έτσι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

0: στο κτίριο έμενε μια Ιταλίδα, τραυματίστηκε η γυναίκα. Ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία της και να αναρρώσει σύντομα.
1: Σε μια ζωή
0: λόγος γίνεται για το πώς θα στελεχώσει το κόμμα. Δεν ξέρουμε ακόμα κάτι, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος έχει βρει τα γραφεία, υπάρχουν τα γραφεία, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά στο αν θα σχηματιστεί κάποιος συνδυασμός υπό την ηγεσία του, τέλος πάντων, υπό την προεδρία του, για να κατέβει στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες έρχονται, κοντοζυγιώνουν την άνοιξη. Σε αρκετές περιοχές σήμερα θα έχουμε και πάλι βροχές και καταιγίδες. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού και πάλι από το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω ότι την Κυριακή, και θα το τσεκάρω για μία ακόμα φορά, αναμένεται να βρέξει και εδώ στην Άξο, αλλά όχι τίποτα σοβαρό, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα τώρα έχει εξαφανιστεί η βροχή, μόνο συννεφιά δίνει. Δεν ξέρω, εσείς μια ομπρελίτσα μαζί με τη ζακέτα να την παίρνετε μαζί σας. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης για τη συνέχεια με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς, πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί, στις 8 ακριβώς. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε και το μεσημέρι όμως σήμερα με τον Νικό Δήμο το Λιανό και ενδεχομένως και με τον Γιάννη το Βλαχάκη, αν τα καταφέρει να είναι μαζί μας. Ανανεώνουμε λοιπόν για τη Δευτέρα το πρωί. Να μην ξεχνάτε ότι κοντά μας είναι η καλύτερη κάθε μέρα για όλους μας, όπως ο Φούρνος Λαγογιάννη, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, η Μήλε της Νάξου, τα σούπερ μάρκετ My Market, η πτηνοτροφική Νάξου με τα καλύτερα αυγά του πλανήτη και ο ελαιόλιθος ακριβώς κάτω από τη Μονή. Να πάρετε, εγώ έφαγα μπριζόλα, σας είπα, μεριζάκι, έτσι. Να πάρετε τη μακαρονάδα με το σπανάκι. Να τη ζητήσετε αυτή τη μακαρονάδα. Σας το λέω, δεν θα το μετανιώσετε. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση τη Δευτέρα το πρωί. Χαμογελάστε, παρακαλώ, γιατί σας ταιριάζει πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Skip Scone ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ήταν σωστό.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όλες εδώ, όλοι εδώ. Εδώ λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Μαζί σας, κοντά σας, με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας, ένας θαυμάσιος καιρός. Κοιτάξτε τι όμορφα μας κοιτάζει η πορτάρα, ε! Από εδώ εκπέμπουμε, από την πορτάρα, τα παλάτια, από τη γρότα. Για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισες. Για όλους τους κυκλαδίτες και τις κυκλαδίτσες. 101,3 FM, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Το δικό σας αξιώτικο ραδιόφωνο, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου. Ο σταθμός που ακούγεται όχι μόνο στις Κυκλάδες, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, πατώντας live24.gr, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM. Είναι ο οικουμενικός ραδιοφωνικός σταθμός. Τις καλημέρες μας, τις αξιώτικες, τις κυκλαδίτικες, τις αγιοπελαγίτικες καλημέρες μας, σε όλους τους ομογενείς μας στην μακρινή Αμερική. Καλημέρα στον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στους ομογενείς μας στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Καλημέρα στους φίλους μας στο Johannesburg, στη μακρινή Νότια Αφρική. Καλημέρα στο Radio Historia και στο New York, που αναμεταδίδει για τους ομογενείς μας εκεί τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο και στο Radio Greece, στη μακρινή Μελβούρνη, που μας αναμεταδίδουν και εκεί για τους ομογενείς της Αυστραλίας. Καλησπέρα στην Αυστραλία αυτή την ώρα, είναι απογευματάκι στην Αυστραλία. Μια καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. 10 και 6 πρώτα λεπτά, ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου μας. Θαυμάσιος ο καιρός σήμερα, ηλιοφάνεια και εδώ στην Νάξο και σε όλες τις Κυκλάδες. Και μια καλημέρα να στείλουμε στους χιλιάδες Έλληνες και ξένους τουρίστες που παραμένουν εδώ στα νησιά μας. Πολλοί ήρθαν και χθες μάλιστα. Και σήμερα βλέπω ο καιρός είναι θαυμάσιος και οι παραλίες θα είναι γεμάτες και τα μαγαζιά είναι γεμάτα και Σεπτέμβριο μήνα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Θυμίζουμε ότι αυτή η εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες, είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και ενοικιαζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες του κόσμου τώρα στην Νάξο μας, στο κατάστημα Μαρούλης, στις πιο φθηνές τιμές. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Samsung. Μαρούλης, οι καλύτερες τιμές στις πιο καλές μάρκες του κόσμου. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, ώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, πάρα πολλοί κόσμος και εδώ στην Νάξο και χθες το βράδυ αν ρίχνατε μια ματιά κάτω στην παραλία από το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη κάτω, ξέρετε, στο λιμάνι. Όλη η παραλία, πάρα πολλοί κόσμος στα μαγαζιά και γενικά βλέπουμε πάρα πολλοί κόσμος εδώ στο νησί της Νάξου μας όπως και σε όλες τις Κυκλάδες. Και ξεκινάμε σήμερα την Νιακά από το νησί της Τίνου, ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου μας στέλνουν τις πρώτες καλημέρες. Καλό πρωινό από τις Λεύκες της Πάρου μας και μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Μήλο, από τον καλό φίλο, τον Γεράσιμο τον Δαμουλάκη, τέος δήμαρχος Μήλου, ξενοδόχος, γεμάτα μου λέει τα ξενοδοχεία. Εδώ στη Μήλο, όπως και στη Σύφνο και στις Δυτικές Κυκλάδες, προβλέπω, μου λέει φίλε Τριαντάφυλλε, και τον Οκτώβριο μήνα να έχουμε πάρα πάρα πολύ τουρισμό. Μακάρι, μακάρι, αυτός ήταν και ο στόχος και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και όλων μας, να έχουμε καλή τουριστική κίνηση. Αυτός είναι ο σκοπός, επέκταση της τουριστικής κίνησης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να δώσουμε τις καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε από τη Στελίδα για τις καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπημένη Στελίδα. Και μια καλημέρα στο πάρκο της Έλλης, στην καλή μας φίλη που επίσης μας έστειλε τις δικές

10 και 10 πρώτα λεπτά. Όλοι εδώ, όλοι μαζί σε ένα θαυμάσιο πρωινό. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Αργυρούλα σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@papakihotmail.gr. Μαζί μας και η κόρη μας η Σεμνή Τριανταφυλλίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο ένα καλημέρα και κλάδες βγαλμένο μέσα από την καρδιά μας.

Μια καλημέρα από την Τίνο. Πάρα πολλοί κόσμος μου λέει και εδώ στην Τίνο. Δεύτερο τηλεφώνημα από Τίνο. Καλό πρωινό έχουμε από την καλή μας φίλη, από την Αντίπαρο. Αντιπαριώτικες καλημέρες. Αυτός δεν είναι ο οποιοσδήποτε ραδιοφωνικός σταθμός, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός του Μαρούλη, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Φίλοι ακροάτρια, η φίλη μας η Τερέζα από Σύρο στέλνει Συριανές καλημέρες. Κύριε Τριανταφυλλίδη, πάντοτε μου λέει, ο σύζυγός μου δουλεύει στο ναυπηγείο, στον Εώριο μέσα, έχουμε δύο παιδιά. Ένας μισθός δεν φτάνει, πάντοτε και εγώ δουλεύω, μου λέει, σε ξενοδοχεία. Τρία χρόνια είμαι στο ίδιο ξενοδοχείο. Εφέτος μου λέει, ενώ κάθε χρόνο τέλη Αυγούστου τελειώναμε, εφέτος μου ζήτησε, μου λέει, το αφεντικό ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου να δουλέψω μέχρι τέλη Σεπτέμβρη και χθες μου λέει με παρακάλεσε να δουλέψω και όλο τον Οκτώβρη. Πάμε πάρα πολύ καλά από τουριστικής πλευράς εδώ στο νησί της Ήρου. Είναι γεγονός αυτό που λέει η φίλη Τερέζα, ότι πάντοτε τέλη Αυγούστου τέλειωνε ο τουρισμός, τουλάχιστον στα περισσότερα Κυκλαδονήσια, με εξαίρεση Μύκονο και Σαντορίνη. Τώρα βλέπουμε ότι τελειώνει ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε στον Οκτώβριο και έχουμε πάρα πολύ τουριστική κίνηση, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, όλα είναι γεμάτα και αυτό είναι κάτι το θετικό.

μας πάντα το kikladeslive.gr, κυρίες και κύριοι, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Την εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή Ο Λόγος Εσάς πάλι με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, τους δημάρχους, την περιφέρεια, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες αρχές. Το kikladeslive.gr δίνει δύναμη στη δύναμή σου, φωνή στη φωνή σου και βοηθάει στη λύση στο πρόβλημά σου. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους, το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τι θέματα έχει σήμερα η Σεμνή στο kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, Μύκονος, φωτιά σε οχηματαγωγό με 25 επιβαίνοντες βόρεια του νησιού. Για να δούμε τι λέει. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο πρωί Παρασκευή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 25 επιβαίνοντες. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με το λιμενικό σώμα να σπέβει στην περιοχή και μεγάλη επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την ασφάλεια των επιβαίνοντων. Στην επιχείρηση, γράφει Σεμνή Τριανταφυλλίδου, συνδράμουν και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Μύκονο και τη Σύρο, ενώ η κατάσταση... Περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της φωτιάς στο πλοίο ή για την κατάσταση των 25 ατόμων που βρίσκονται σε αυτό. Η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται νεότερες επίσημες πληροφορίες. Η Σεμνή λοιπόν και το kikladeslive.gr λέει: φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο βόρεια του νησιού της Μυκόνου, 25 επιβαίνοντες. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr: Σύρος με λαμπρότητα, η πανηγυρική τρισαρχιερατική θεία λειτουργία χθες στην Παναγία τη Φανερωμένη. Σε κλίμα κατάνοιξης και ιδιαίτερης λαμπρότητας τελέστηκε χθες το απόγευμα στο ιερό προσκύνημα της Παναγιάς Φανερωμένης στη Σύρο η πανηγυρική τρισαρχιερατική θεία λειτουργία, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και προσήλθαν για να τιμήσουν.

θαυμασμιότατο συμμετείχε στην πανηγυρική τρισαρχαιρατική θεία λειτουργία που τελέστηκε χθες το απόγευμα στην Παναγιά Φανερωμένη και μετά το πέρας της πήρε το λόγο απευθυνόμενος στους πιστούς που είχαν κατακλείσει το ιερό προσκύνημα. Η παρουσία του είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτέλεσε μία από τις πρώτες άμεσες επαφές του με την καθολική κοινότητα της Ήρου

σαν ένα θέμα που αφορά άμεσα την καθημερινότητα του Συριανού πολίτη, αφορά το σπίτι του, την οικογένειά του, την επιχείρησή του, την τσέπη του. Και όταν ένα θέμα έχει τέτοιο βάρος, θεωρούμε ότι δεν αρκεί να πάρουμε μια ανακοίνωση, να τη δημοσιεύσουμε και να τελειώσει εκεί η δουλειά μας. Το kiklades.live.gr και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου βρέθηκε στη συνέντευξη τύπου μαζί με ακόμα ένα τοπικό μέσο και παρακολούθησε όσα παρουσίασαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ Νίκος Κεβοφύλαξ και ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης Δημήτρης Βακόνδιος. Ακούσαμε τις εξηγήσεις τους για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΣ και για τους λόγους που, όπως οι ίδιοι υποστήριξαν, καθιστούν αναγκαίες τις αυξήσεις. Από την πλευρά μας όμως, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να θέσουμε και τα δύσκολα ερωτήματα. Ρωτήσαμε γιατί ο Δημότης πρέπει να πληρώσει περισσότερο. Ρωτήσαμε αν έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα περιθώρια πριν η επιβάρυνση περάσει ξανά στο Δημότη. Θέσαμε το θέμα του υπηρεσιακού οχήματος, όπως και το ζήτημα των εξόδων παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, που ζητάνε αυξήσεις. Ζητήσαμε εξηγήσεις για όσα θεωρούμε ότι θα ήθελε να...

0: Cloud 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

σαν κρυμμένη. Κοντά στον ήλιο Παναγέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζεστάν

Εδώ λοιπόν πάντα μαζί σας, πάντα κοντά σας, ένας θαυμάσιος καιρός, όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και νάξιος. Να ευχαριστήσουμε την καλή μας φίλη εδώ από τη χώρα της Νάξου. Καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Μια καλημέρα για τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Και μια καλημέρα επίσης από την αγαπημένη πάρο μας από την Μάρπισσα. Μάρπισσα που στη Μάρπισσα όπως και στην Άουσα και σε όλη την Πάρο καθημερινά ακούνε το δικό τους ραδιοφωνικό σταθμό, τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3 FM στέρεο. Πρώτο θέμα σήμερα στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων, το θέμα που πήραμε από το kiklades.gr, φωτιά σε όχημα ταγωγό με 25 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η είδηση. Τώρα πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση και να ξεκινήσουμε την εθνική μας ομάδα. Με μια σπουδαία ανατροπή μέσα στο Βελιγράδι, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδος στην παρουσία της στη Link A του National League, επικρατώντας με 2-1 τη Σερβία και στέλνοντας από την πρώτη κιόλας αγωνιστική ένα δυνατό μήνυμα για τη συνέχεια. Η βραδιά δεν άρχισε ιδανικά για τη Γαλανόλευκη. Η Σερβία προηγήθηκε μόλις το 4ο λεπτό με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, όμως η ομάδα του Ιβάν Γιοβανόβιτς δεν έχασε την ψυχραιμία της, πήρε την πρωτοβουλία, πίεσε, δημιούργησε ευκαιρίες και τελικά δικαιώθηκε για την εικόνα της στο γήπεδο. Η ισοφάριση για τους άνδρες μας ήρθε στο 74 από τον Χρήστο Τζόλι, ενώ το μεγάλο ξέσπασμα ήρθε στις καθυστερήσεις. Στο 95 ο Τάσος Δουβίκας βρήκε δίχτυα και ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας την Ελλάδα μας ένα πολύτιμο διπλό στην πρεμιέρα. Η νίκη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν υπολογιστεί το επίπεδο του ομίλου, στον οποίο συμμετέχουν επίσης Γερμανία και Ολλανδία. Μετά την πρώτη αγωνιστική, η Ελλάς βρίσκεται στην κορυφή με 3 βαθμούς, ενώ Γερμανία και Ολλανδία έχουν από έναν μετά το μεταξύ τους 1-1. Η φετινή πορεία στο Nations League δεν αφορά μόνο την παρουσία της Ελλάδας στη μεγάλη κατηγορία της διοργάνωσης, έχει άμεση σημασία και για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και ο τρόπος με τον οποίο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διαχειρίστηκε τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Με την εθνική να ψάχνει την νίκη, ο ομοσπονδιακός τεχνικός πήρε μεγάλο επιθετικό ρίσκο, ρίχνοντας στο μάτς όλες τις διαθέσιμες λύσεις που είχε για την επίθεση. Γιόλης και Δουβίκας έδωσαν το σύνθημα, κυρίες και κύριοι, και η εθνική μας ομάδα, η επίσημη αγαπημένη μας, 2-1, μεγάλη νίκη για την Ελλαδάρα μας. Όλοι βεβαίως οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πανηγυρίζουμε αυτή τη μεγάλη νίκη, μεγάλο διπλό στη Σερβία και μάλιστα με ανατροπή.

Αληθινός ακροατής είμαι, μου λέει, αεκτζής, αξώτης, συγχαίρω την εθνική ομάδα. Πιστεύω, μου λέει, ότι αυτή η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μπορεί να φτάσει πάρα πάρα πολύ ψηλά. Έχουμε πολλούς καλούς παίκτες, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι γεγονός. Και πιστεύουμε όλοι στην εθνική μας ομάδα ότι μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά την νίκη της εθνικής μας, να πάμε στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, ξεκινώντας πάντα τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, όπου ο Θρύλος έπαιξε πολύ μεγάλο μπάσκετ και κέρδισε χθες, κυρίες και κύριοι. Ένα μεγάλο μπράβο στον Ολυμπιακό, που χθες πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφος, αυτό πρέπει να το πούμε. Συγχαρητήρια και στον Γιώργο Μπαρτζόκα και σε όλα τα παιδιά. Βασκόνια Ολυμπιακός 89-106 λοιπόν. Πάμε σε αυτό το παιχνίδι. Θρύλε, μπορείς να προκριθείς. Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε την Βασκόνια για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα και με τους Βεζένκοφ, Μοντέρο και Ντόρσεϊ να ξεχωρίζουν επεκράτησε με 89-106. Ο Θρύλος ήταν το απόλυτο αφεντικό στη Βιτόρια και ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι Πειραιώτες, φιλοξενήθηκαν την Βασκόνια και έχοντας τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια έφτασαν με άνεση στη νίκη με 106-89. Φανταστική εμφάνιση από τους Άσα Βεζένκοφ, Γιάν Μοντέρο, εξαιρετικός επιθετικά ο Θρύλος που έμοιαζε ασταμάτητος σε ορισμένα διαστήματα του αγώνα.

τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό. Το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή Ευρωλίγκα του μπάσκετ έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τη Παρίς Σεν-Ζερμάν στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι με 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Ξεχωρίσαν Φρανσίσκο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε και Μαντζούκας. Με κύριο άξονα και πάλι την άμυνα, ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει στο ρελαντί της γαλλικής ομάδας και να πάει με ηρεμία στο κλειστό του Περιστερίου το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διεκδικήσει το Super Cup. Ο Φραντζίσκο σκόραρε σβηστά 18 πόντους. Πολύ καλός λοιπόν και ο Λεσόρ, αλλά και ο Γιαμπουσέλε. Κάτι παραπάνω από αποτελεσματικός, ο Παναθηναϊκός κέρδισε και αυτό τον αγώνα. Και εμείς βεβαίως, 91-72 κέρδισε το τριφύλι την Παρίς Σεν-Ζερμάν και λέμε ένα μεγάλο μπράβο και στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκίνησαν μάλλον με νίκες στην Ευρωλίγκα. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-2 κέρδισε μέσα στη Σερβία και ήταν πραγματικά μια Κυριακή με πολύ καλά αποτελέσματα και για την εθνική μας ομάδα και φυσικά για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ.

Μια καλημέρα από τη Φολέγανδρο, καλό πρωινό από τη Θερασιά. Καλημέρα στη Θερασιά, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στη Θερασιά που μας ακούει. Καλημέρα σε όλα τα Κυκλαδονήσια. Μια καλημέρα επίσης στον καλό μας φίλο, τον Πέτρο τον Καλαμολέγκο από τη Σαντορίνη. Σαντορινέικες καλημέρες. Και μια καλημέρα έτσι μεγάλη από την αγαπημένη μας Κύθνο. Καλημέρα στην Κύθνο. Καλημέρα σε όλους τους Κυθνιούς και τις Κυθνιές.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
4: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνώστον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα κάρτο.
1: Ποια είναι 11 κυρίες και κύριοι, πρωί, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου.
0: Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο.
1: 25 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Το χέρι ότι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει.
1: Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες συσκευές τηλεοράσεων. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη συσκευή τηλεόραση στο κατάστημα Μαρούλης. Τηλεοπτικές συσκευές, τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας.
0: Μια φορά μου είχες πει...
1: Το γραφείο σας, ο ειδικός στην τηλεόραση, Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Στα πρωτοσελίδα των εφημερίδων σήμερα και ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Διγλωσία από την Άγκυρα. Εν Ερντογάν είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Παράταση εκεχηρία στον εμπορικό πόλεμο Κίνας-Αμερικής. Και μετά την εφημερίδα «Η Καθημερινή» περνάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Ο εφιάλτης του ντίζελ. Μαρία Καριστιανού, αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα. Στο καλό μαράκι. Μηνύματα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
0: Κάθε νύχτα που περνάει σαν ταινία.
1: Ριζοσπάστης, δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Περνάμε στις απογευματινές εφημερίδες, η απογευματινή καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τσιπίνγκ για ειρηνική συνύπαρξη. Δερβέναγα στο καλώδιο η Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συνάντησε τον Ταγίπ Ερντογάν. Η εφημερίδα των συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ελεύθερος Τύπος. Δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Άλλα θέματα έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα. Διάλογος, λέει ο Μητσοτάκης, με την Τουρκία μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο. Όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Στην αντεπίθεση ο Άδωνης Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλόλιου. Εσπρέσο, κελί σε σεσουάρ για δολοφόνους. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Δεν θα δανειστούμε τα δικά μας γλυπτά. Παρέμβαση Μητσοτάκη στο Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς, μια εφημερίδα με αγώνες κατά της δεξιάς. Απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμα και στις λαϊκές περιοχές. Με τιμές Μανχάταν, λέει, τα ενίκια στην Αθήνα. Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου. Απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Αυτά και άλλα πολλά στην Κόντρα Νιούς. Η εφημερίδα Εστία. Τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην άσκηση θαλασσόλικος. Περνάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος. Σκληρή γλώσσα Μητσοτάκη εναντίον της Τουρκίας. Αθλητικές εφημερίδες. Αυτό ήταν σωστό. 1-2 η εθνική μας. Κόκκινος πρωταθλητής. Η Ελλάδα ήταν Βραζιλία στο Μαρακανά στη Σερβία. Κόκκινη και μπλε. μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού 89-106 στην Μπασκόνια. Μπράβο φίλε. Πώς τον σκορ. Ψάρος ο Ολυμπιακός πάτησε 106-89 την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ελαβάρα στο Βελιγράδι. 1-2 με ανατροπή. Ώρα για σπορ. Είμαι χαρούμενος γιατί στην ΑΕΚ μπορώ να παίζω ξανά το ποδόσφαιρό μου. Τρέλα του Μάγερ για την ΑΕΚ. Η καλύτερη απόφαση. Λάισπορ. Ναι ρε, Ελαβάρα. Ταύρος για repeat. Ολυμπιακός μεγάλο μπάσκετ. Πάμε Θεσσαλονίκη, Μέτρο Σπορ. Τρελή ανατροπή. 1-2 οι άνδρες μας μέσα στη Σερβία. Η Ελλάδα έπαιξε μπαλάρα κατά διαστήματα και παρά την αγκληματική αστοχία της πήρε στο φινάλε την τεράστια νίκη που άξιζε. Οικονομικές εφημερίδες, ναυτεμπορική, τριπλό πλήγμα από το βουνό χρέους. Συνάντηση κορυφής Xi Jinping, Donald Trump. Η εφημερίδα Μέτοχος, 5 μηνύματα για την Ελλάδα. Voice.
2: Εγώ να ξέρεις τα τραβιέ.
1: Σεβς Β, βάλτε η 40 από τον Σκέρτσο. Βαλτή η 40 από τον Σκέρτσο.
2: Σου όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ.
1: Για να κλείσουμε με την εφημερίδα Δημοκρατική Ενημέρωση. Σκληρά μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το επίσημο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά συμβιβασμός.

Έχει νεότερα η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr για τη φωτιά στο οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου. Γράφει λοιπόν στο kiklades.live.gr, μπαίνετε και βλέπετε και φωτογραφίες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στο οχηματαγωγό πλοίο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Σεμνής Τριανταφυλλίδου, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Ωστόσο η επιχείρηση βρίσκεται 11 και 15 η ώρα ακόμα σε εξέλιξη και αναμένονται επίσημες ενημερώσεις για την κατάσταση των επιβενόντων. Το πλοίο παραμένει φλεγόμενο, ενώ προς το σημείο κατευθύνονται παραπλέοντα πλοία προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Παράλληλα έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις από Μύκονο και Σύρο με τις αρμόδιες αρχές να έχουν θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται στο πλοίο και τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Η εικόνα παραμένει δυναμική και τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, καθώς οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή. Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο πλοίο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά και θα διερευνηθούν από τις λιμενικές αρχές. Το kiklades.live.gr παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του περιστατικού και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση. Φωτιά λοιπόν σε οχηματαγωγό με 25 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Πρώτο θέμα στο kiklades.live.gr. Πρώτο θέμα σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες.

κομμάτια και... Ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελληνικών Ναυπηγείων, ο κ. Πάνος Ξενοκώστας, προτείνει δεσμευτικό εθνικό σχέδιο με 70% ελληνική προστιθέμενη αξία, συμμετοχή περισσότερων από 200 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ο ρόλος της Κύπρου και η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας. Στα είπα όλα. Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι το αξώτικο, κυρίες και κύριοι. Η γραβιά Ανάξου είναι από τα πιο διάσημα και πιο σημαντικά σκληρά τυριά της Ελλάδας, που έχει καταφέρει να εξασφαλίσει από το 1996 πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοφιλία της γραβιέρας Νάξου έχει ξεπεράσει εδώ και πολλά χρόνια τα ελληνικά σύνορα, καθώς εξάγεται σε 20 κράτη. Το 2025 μάλιστα αναδείχθηκε στην πρώτη θέση της Διεθνούς Γαστρονομικής Πλατφόρμας Tasty Atlas ως το καλύτερο τυρί του κόσμου. Κατέρευσε διόροφο κτίριο μετά από ισχυρή έκρηξη στην πλάκα, τραυματίστηκε περαστικός και απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Το είδα να καταραίει μπροστά μου. Μαρτυρίες για έντονη οσμή αερίου πριν την έκρηξη στο διόφορο κτίριο, το διόροφο κτίριο στην πλάκα. Καλημέρα στον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη Νέα Υόρκη. Από το βήμα της Γενικής Συνελεύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το πιο επίσημο βήμα του κόσμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Ανοιχτή πληγή, είπε το Κυπριακό. Στη Νέα Υόρκη η Αθήνα άνοιξε μέσα σε λίγες ώρες όλα τα γεωπολιτικά της χαρτιά, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, καθαρή γραμμή απέναντι στην Τουρκία και μια γεώτρηση που αν πετύχει μπορεί να αλλάξει πολλά περισσότερα από τον ενεργειακό χάρτη. Ειδικά για την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα χωρίς να ανεβάσει τους τόνους, αλλά προβάλλοντας τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι υπό την απειλή πολέμου. Η επιλογή του τόνου είχε τη σημασία της. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν σε διαφορετικό κλίμα από το πρόσφατο παρελθόν. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να επαναλάβει τις σταθερές ελληνικές θέσεις χωρίς να ανοίξει νέο κύκλο έντασης. Παράλληλα, ο Έλληνας ηγέτης έβαλε ψηλά το Κυπριακό, τα δύο μεγάλα ενεργειακά καλώδια και την εικόνα της ελληνικής οικονομίας στις αγορές με ένα στοιχείο που ξεχώρισε. Η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από 4 χώρες στη G7. Η αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενζαμίν Νετανιάχου μπροστά στις κάμερες ήταν η πρώτη εικόνα. Οι δύο ηγέτες Ελλάδος-Ισραήλ συναντήθηκαν σε πολύ θερμό κλίμα. Η συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη-Μπενζαμίν Νετανιάχου έγινε ύστερα από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς και κράτησε περισσότερο από μισή ώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν μαζί με τον Σλοβαίνο ομολογό του ένας από τους μόλις δύο Ευρωπαίους ηγέτες που συνάντησε ο Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Πάντα έχουμε καλά να συζητήσουμε, ήταν το κλίμα που μεταφερόταν μετά το τέτα-τέτ. Συζητήθηκαν οι σχέσεις Ελλάδος-Ισραήλ, ο θόλος του Αιγαίου που θα μας δώσει το Ισραήλ, οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση σε Ιράν και Λίβανο, η αμυντική συνεργασία και βεβαίως το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα, αλλά και ζητήματα ενέργειας και διασυνδεσιμότητας. Στην Αθήνα επιμένουν στη λέξη στρατηγική για τη σχέση Ελλάδος-Ισραήλ και εξηγούν ότι ακριβώς επειδή η σχέση έχει αυτό το βάθος υπάρχει δυνατότητα να γίνονται ανοιχτές συζητήσεις και να λέγονται και δύσκολες αλήθειες. Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνελεύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την Τουρκία, αλλά έθεσε ως σταθερές προϋποθέσεις τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας.
Ιδιαίτερη έμφαση έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Κυπριακό 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, συνδέοντας το ζήτημα με την αξιοπιστία του ίδιου του ΟΗΕ και την εφαρμογή των αποφάσεών του. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδος σε Ευρώπη, Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή με την ασφάλεια, την ενέργεια και τις νέες διασυνδέσεις να αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βάρος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και όσα υπόθηκαν στη συνάντηση του Σταύρου Παπασταύρου με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, John Arndil. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι παρά τον πολύ εντατικό προγραμματισμό, το χρονοδιάγραμμα τηρείται και ο στόχος για τη γεώτρηση το Μάρτιο του 2027 μπορεί να επιτευχθεί.

0: στιγμή που ήθελα.
1: Κύριακος Μητσοτάκης, λοιπόν, από το πιο επίσημο βήμα του κόσμου, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λέει ναι στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά χωρίς μονομερείς ενέργειες και χωρίς απειλές πολέμου. Ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές στην Άγκυρα ότι η Αθήνα είναι πάντα θετική στο διάλογο, αλλά όχι στις υποχωρήσεις.

φίλος μας ο Κύπριος που ζει στην Ελλάδα. Κυπριακές καλημέρες. Ευχαριστούμε εμείς οι Κύπριοι, μου λέει, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι σταθερά στο πλευρό

0: γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με
1: εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Συνεχίζουμε με άλλες αξέχαστες επιτυχίες μας.

0: Ωραία, εγώ στο εκπομπή μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Για μια μοδάτη, διζαϊνάτη ευρωπαϊκή κουζίνα, έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Σε πολύ καλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026, ο ήλιος ανέτειλε στη Σύρο μας στις 7 και 10 το πρωί και θα δύσει στη Σαντορίνη μας στις 7 και 13 το βραδάκι. Σήμερα είναι τη Οσία Εφροσύνη. Γιορτάζει η Φρόσο.
1: Δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί.
0: Χρόνια πολλά στη Φρόσο που γιορτάζει σήμερα, στη φίλη μου τη Φρόσο Σαντορίνη και στην καλή φίλη τη Φρόσο στην αγαπημένη Άνδρο.
1: Πολύ προχώ σας βρίσκω. Γεια σας παιδιά.
0: Ομιλία του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι την ώρα που ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Μπενζαμίν Νετανιάχου, ανέβηκε στο βήμα, αποχώρησαν κάποιες αποστόλες. Να πούμε σε μια ομιλία που πραγματικά έκανε ο Ισραηλινός ηγέτης, πολύ ενδιαφέρουσα, επιτέθηκε με γρυμμύτητα εναντίον της Τουρκίας.

Δεξιά, νέοι και ηλικιωμένοι, θρήσκοι και κοσμικοί. Κατήγγειλε την αυξανόμενη διεθνή κριτική. Η Τουρκία είναι η τελευταία χώρα που φιλοξενεί τη Χαμάς και διαδίδει ψέματα, όπως είπε, ενώ ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, κ. Μπενζαμίν Νετανιάχου, αποκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν ως τύρανο της Τουρκίας που έχει σκοτώσει χιλιάδες αθώους Κούρδους, κατέλαβε παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Καλή καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ. Λέει ο κύριος Ερντογάν ότι θα γίνει ο ηγέτης της Ιερουσαλήμ, συνεχίζει ο Νετανιάχου. Όχι κύριε Ερντογάν, δεν θα γίνει, είναι η πόλη μας. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι κατάλαβε η Τουρκία παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζει τακτικά τα σύνορα με την Ελλάδα, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα θέλει να καταλάβει και τη Συρία. Ήδη πρέπει να πούμε ότι το Ισραήλ κατέχει εδάφη βέβαια της Συρίας. Ο Μπενζαμίν Νετανιάχου κρατούσε μια συσκευή επικοινωνία Starlink, το σύστημα που ανήκει στον Elon Musk και παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου, το οποίο είπε πως επιτρέπει στο λαό του Ιράν να ασκεί την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η σφοδρή επίθεση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, κ. Μπενζαμίν Νετανιάχου, εναντίον του Τούρκου Προέδρου Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν και εναντίον της Τουρκίας.

Οριστικό τέλος στο εργαλείο της Βιντζότρατας, κυρίες και κύριοι, βάζει νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων. Με στόχο, όπως είπαν, να προστατευτούν οι ελληνικές θάλασσες, ο βυθός και τα αλιεύματα, η κυβέρνηση θα δώσει επιδοτήσεις στους αλιείς για να αλλάξουν τα εργαλεία με τα οποία ψαρεύουν. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες δεν αντέχουν άλλο να βλέπουν να μειώνονται δραματικά τα αλιεύματα στις ελληνικές θάλασσες. Με τα εργαλεία οι βιτζότρατες σαρώνουν, καταγγέλνουν τους βυθούς και εξαφανίζουν τους γόνους των ψαριών. 26 παράκτιοι αλλοίς δραστηριοποιούνται στα Μέγαρα. Στην Αττική, όπως λένε, είναι ελάχιστες πλέον οι βιτζότρατες. Ωστόσο, αυτό που ζητούν είναι να καταργηθούν τελείως σε όλη τη χώρα. Με το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε και ψηφίστηκε χθες, το κράτος καταργεί οριστικά το εργαλείο της Βιντζότρατας και δίνει διπλή επιδότηση στους ιδιοκτήτες για να το αντικαταστήσουν με άλλα εργαλεία ψαρέματος.

0: αλήθεια.
1: Να πούμε βέβαια ότι κάποιοι αντιβρούν. Τέλος στη χρήση της βιτζότρατας βάζει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από σχεδόν μισό αιώνα σταδιακών περιορισμών και αναβολών. Σήμερα έχουν απομείνει μόλις 73 σκάφη που διαθέτουν το συγκεκριμένο εργαλείο έναντι 500 το 2009. Για κάθε έναν από τους αλλοίς που θα αποσύρει τη βιτζότρατα προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 25.000 ευρώ.

πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, αφού κοντραρίστηκαν σε υψηλούς τόνους στη Βουλή, στη συνέχεια βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι για να παρακολουθήσουν τον Παναθηναϊκό με την Paris Saint-Germain στην Ευρωλίγκα. Ανδρουλάκης και Μαργαρίτης Κινάς μαζί στο κλειστό γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι, μόλις λίγη ώρα αφού είχαν σκοτωθεί στη Βουλή. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Κύριος Ανδρουλάκης πουλάει αντίσταση, αλλά μετά την αφήνει στην άκρη.

θαλάσσιος καιρός σήμερα, κυρίες και κύριοι. Η αλλαγή τόνου του Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη έπειτα από εβδομάδες αυξημένης έντασης στα ελληνοτουρκικά δεν περνά απαρατήρητη στην Αθήνα. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να κινηθεί και ο ίδιος σε χαμηλότερους τόνους επιμένοντας τις ελληνικές θέσεις χωρίς όμως να ανεβάσει περαιτέρω τον θερμοστάτη στις σχέσεις με την Άγκυρα.

Οι φίλοι μας από Νέα Υόρκη στέλνουν ελληνικές καλημέρες. Άριστη εμφάνιση, μου λέει, του Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Έδειξε ο Μητσοτάκης ότι πραγματικά είναι ένας Έλληνας πατριώτης ηγέτης και ότι δεν κάνει πίσω απέναντι στον Ερντογάν και την Τουρκία.

αρχίσει. Καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις για την νεολαία στη Σαντορίνη. Δύο έργα που χρηματοδοτούνται από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Έχουμε τη δημοσίευση της επίσημης πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Για το νέο κλειστό γήπεδο προβλέπεται από τον Γιάννη Βρούτσι χρηματοδότηση έως 600.000 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 1.900.000 ευρώ. Η δεύτερη φάση αφορά την αναβάθμιση του φωτισμού στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σαντορίνης με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ. Τα δύο έργα έχουν εξαγγελθεί από τον Υπουργό Αθλητισμού και Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βρούτσι κατά την επίσκεψή του στο νησί της Σαντορίνης. Νέο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, δάπος, χρηματοδότηση έως 600.000 ευρώ, συνολικό κόστος 1,9 εκατομμύρια ευρώ και αναβάθμιση φωτισμού αθλητικών εγκαταστάσεων, προϋπολογισμός 250.554 ευρώ.

κλείνει η ημέρα σχολικού αθλητισμού σήμερα, κυρίες και κύριοι. Στο στόμα πέρασες όπως περνούνε. 11 και 51 πρώτα λεπτά. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, τις καλύτερες τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης, ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές, οι καλύτερες μάρκες της αγοράς, τις πιο φθηνές τιμές. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέωτος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

χρηματοδότηση για νέο κλειστό γήπεδο μπάσκετ και σύγχρονο φωτισμό LED στις αθλητικές εγκαταστάσεις λοιπόν στο νησί της Σαντορίνης. Και ένας φίλος Σαντορινιός, ευχαριστούμε δημόσια τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι για τα όσα μου λέει γίνονται και θα γίνουν στη Σαντορίνη.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Θήρας. Στη Σαντορίνη να συνεχίσουμε με άλλες σαντορινέικες ειδήσεις. Στο ημεροβίγλι υποδέχεται το πρώτο Σαντορίνη Ραμπά Φεστιβάλ.

αθλητικά έργα που γίνονται σε όλη την Ελλάδα με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση δεν είχαν γίνει ποτέ, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που ακόμα και άνθρωποι που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ ή ψηφίζανε ΣΥΡΙΖΑ, όταν άλλος είναι καλοπροαίρετος, έτσι, εγώ κοιτάζω όχι ο αλλωστικό Μαΐνα, αλλά να είναι καλοπροαίρετος. Και ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ψηφίζουν, σου λέει ΠΑΣΟΚ εγώ θα ψηφίσω γιατί με ΠΑΣΟΚ, ο άλλος σου λέει Τσίπρα ξέρω εγώ. Αλλά είναι πραγματικά δημοκρατικοί και λένε την αλήθεια πρώτα στον εαυτό τους. Λένε ναι, τα έργα που γίνονται με Νέα Δημοκρατία στον αθλητισμό και τα έργα που γίνονται με υπουργό αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, δεν είχαν γίνει ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλη η Ελλάδα είναι ένα απέραντο αθλητικό εργοτάξιο. Γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ στις πόλεις, στα χωριά που δεν είχαν δει απάνω στη Μακεδονία χρόνια που φτιάχνει ο Βρούτσης. Δισεκατομμύρια δίνονται για αθλητικά έργα. Με Γιάννη Βρούτση, υπουργό αθλητισμού, και είναι ο πιο επιτυχημένος υπουργός αθλητισμού που έχει περάσει από την πτώση της δικτατορίας μέχρι και σήμερα.

0: καλημέρα και στη βουλευτή μας, την Κατερίνα τη Μονογιού, η οποία έχει γάμο. Κατερίνα Μονογιού, παντρεύεται μια ξαδέρφη της στη Μύκονο να τη ζήσει. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Αν τυχεί και με ερωτευτείς, θα χάσεις την καλή.
0: Μια καλημέρα να στείλουμε και στο Μάρκο τον Καφούρο. Σήμερα ορκίζεται στρατιώτης ο γιος του, ο Στέφανος.
2: Με σπίτια και...
0: Μιλούσα με τον Μάρκο γιατί με όλους μιλάμε. Και με το Φόρτωμα μιλάμε και με τον Καφούρο μιλάμε. Με όλους τους βουλευτές. Σήμερα ορκίζεται ο γιος του, του Μάρκου του Καφούρου, Φαντάρος. Καλό στρατιώτης να το ευχηθούμε.

0: μια καλημέρα και στους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σε αφήνει να πετάς αμπουλή.
2: Όμως το πόλεμο είναι πόλεμο, μωρό μου.
0: Σιγά σιγά ο χρόνος εκπομπής φάνει προς το τέλος. 3 λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας.
2: Το κάνουν μόνο όσοι έχουν μεγάλα.
0: Να ευχαριστήσουμε όσες και όσους είχατε την καλοσύνη να πάρετε κάποιο τηλέφωνο και να μιλήσετε είτε με την Αργυρούλα, είτε να στείλετε μηνυματάκια στο Viber, είτε SMS, είτε στο mail www.papakihotmail.gr.
1: Μαση μωρό μου δεν διαθέτεις απ' αυτό.
0: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης σε όσους μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο μεγαλύτερος σε ακροαματικότητα και εμβέλεια ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου Πελάγους. Ο σταθμός του Μαρούλη. Καλημέρα Κυκλάδες, η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα καθημερινά επί 37 ολόκληρα χρόνια. Δεν έχουμε χάσει ούτε μία μέρα την πρωτιά στην ακροαματικότητα. Η εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες, Δευτέρα έως και Σάββατο, καθημερινά 10 με 12, η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και αυτού εδώ του σταθμού, αλλά και όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Καλημέρα Κυκλάδες. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν καπετάνιος στο ταξίδι μας στα κύματα του Αιγαίου. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα εδώ δίπλα μας ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Τρέχει και ο Σεπτεμβρίος, ο καιρός είναι θαυμάσιος, είναι γλυκός. Μια καλημέρα και στους χιλιάδες Έλληνες και ξένους τουρίστες που έχουμε στην Άξο μας και στα νησιά μας. Πάρα πολύ καλός και γλυκός μήνας ο Σεπτέμβριος. Και βλέπουμε και στις παραλίες αρκετούς λόμενους, και Έλληνες και ξένους που απολαμβάνουν το μπάνιο τους. Και το Σεπτέμβριο αλλά και τον Οκτώβριο αναμένουμε αρκετό τουρισμό εδώ στα Κυκλαδονησιά. Από το Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, να είστε καλά, να περνάτε καλά
3: FM Stereo.
0: Και πάνω απ' όλα απολαύστε τη ζωή. Σας στέλνουμε χαμογελαστούς και αισιόδοξους.
3: Ερωτικό.
0: Με χαμόγελο και αισιοδοξία να αντιμετωπίζετε και τις αρρώστιες και τα προβλήματα και τις αναποδιές της ζωής. Καλό σας μεσημέρι, τα λέμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί.

0: πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Υγιείς. Από τη στιγμή που είμαστε υγιείς, όλα καλά.
0: Είναι όλα μια χαρά. Ακριβώς. Καλά τα λες, καλά τα λες.
1: Καλά τα λέω, καλά τα λέω. Μαντός του Νάρα.
0: Είναι 29 αυτό, έτσι.
1: Γι' αυτό είπα ακριβώς. Ναι. Μαντός του Νάρα είναι εδώ.
0: Και ο Νικόδημος Λιάνος επίσης.
1: Και είμαστε βέβαια εδώ στην ραδιοφωνική Κυκλάδων, Κυκλάδες On Air. Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Ναι, και έρχεται ένα Σαββατοκύριακο ωραιότατο.
1: Ωραίο γιατί
0: κάτσε να δω τώρα, γιατί το πρωί είχε βροχή. Μετά
1: αφού έβγαλε μέχρι και την καλή, την ειδική.
0: Την αδιάβροχη.
1: Αδιάβροχη τσάντα, γιατί έρχεται ο χειμώνας.
0: Κάτσε τώρα, ναι, δε,
1: τριήμερο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, λέει έκτακτο δελτίο ΕΜΗ.
0: Όχι εδώ.
1: Έβγαλε δελτίο ΕΜΗ και έβγαλε και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
0: Για
1: έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Ναι, αλλά εδώ, όχι εδώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι εδώ, στην Άξο.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Συννεφιά θα έχει.
1: Δεν ξέρω. Εγώ μιλάω για Νότιο Αιγαίο.
0: Ένα ψηλό βροχό το μετά που έφυγα στις 10 η ώρα έδινε συννεφιά και τώρα συνεχίζει να δίνει πολύ συννεφιά την Κυριακή το πρωί, άρα δεν θα βρέξει. Τζάμπα η τσάντα.
1: Σωστά.
0: Θα ξαναβγάλω τις άλλες τις μία διάβροχες.
1: Ναι, βάζετε μία διάβροχη. Μάλιστα.
0: Ναι, τι κάνετε κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Τίποτα, τώρα είδα μία είδηση που δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Ένας
1: γνωστός μου πέθανε. Και
0: εδώ.
1: Δεν είναι. Όχι, στο μπάσκετ. Ο Σούλης ο Μαρκόπουλος, ένας από τους πιο ωραίους προπονητές που είχα γνωρίσει. 77 ετών. 40 χρόνια στα γήπεδα. Από τις πιο ήρεμες μορφές. Από τους ανθρώπους με τους οποίους μπορούσε να συζητήσει, να είσαι άνετος. Έχει περάσει από όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, Ηρακλή, ΠΑΟ, Κάρι, Μακεδονικό, Δημόκρητο. Εγώ είχαμε συνεργαστεί στο Δημόκρητο όταν δούλευα στο Τρίποντο. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι... Το χειρότερο. Έχει ένα παιδί το οποίο πάρα πολύ καλός προπονητής, πάρα πολύ καλός παίκτης, σταμάτησε μικρός γιατί είχε ένα πρόβλημα υγείας και είναι από αυτές τις ασθένειες που έχουν να κάνουν με τα νεύρα και δυστυχώς τον είχε καθυλώσει αυτή η ιστορία, το γιο του δηλαδή του Μαρκόπουλου. Ο Σούλης μας έφυγε σήμερα.
0: Πόσο χρονών είπες?
1: 77.
0: Δεν ήταν μεγάλος.
1: Όχι, δεν ήταν μεγάλος και να πω την αλήθεια, χάσει την όποια
0: επαφή
1: με την έννοια του να ξέρω τι γίνεται στη ζωή του, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα δηλαδή. Όπως και να έχει, όταν είσαι 77 χρονών, γενικότερα αυτό είναι ένα θεματάκι.
0: Και ταλαιπωρημένος από ό,τι μου περιγράφεις ο άνθρωπος.
1: Ψυχολογικά κυρίως λόγω της ιστορίας με τον.
0: Βέβαια, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα μέσα στο
1: σπίτι γιο
0: σου.
1: Του, αλλά ήταν από τα πρόσωπα που. Ναι, και το αστείο, το άσχημο με το μικρό ήταν ότι, είναι μάλλον, ότι είχε πολύ καλές προοπτικές και για προπονητής, κυρίως σαν παίκτης και μετά σαν προπονητής.
0: Άρα προέκυψε η ασθένεια στη συνέχεια.
1: Ναι, μετά βγήκε στην ασθένεια, οπότε ήταν ένα θέμα.
0: Τι να πω τώρα.
1: Γιατί ξέρεις, όταν έχεις προοπτικές και ο Χάρης, δηλαδή, ήταν ένα θέμα που... Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
0: Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο όλο αυτό και για τον άνθρωπο που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα και για τους οικείους του, για την οικογένειά του. Αλλάζει ζωή όλων.
1: Τώρα.
0: Τι συζητάμε τώρα. Ναι, λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην αλλαγή του καιρού που είπες, οι μετεωρολόγοι λένε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ο καιρός θα αλλάξει ραγδαία από σήμερα και από τα βορειοδυτικά της χώρας. Δηλαδή, θα έχουμε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα βορειοδυτικά Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, από τις βραδινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα. Αύριο, στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι. Στην Πελοπόννησο και στα Κύθυρα, κυρίως στην Μεσσηνία, στη Σπάρτη, στην Ανατολική Αρκαδία, από το μεσημέρι μέχρι τις βραδινές ώρες. Και την Κυριακή στην Εύβοια, από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι. Αυτό της Κυριακής στην Εύβοια θα έρθει και λίγο προς τα κάτω, αλλά εμάς δεν θα μας αγγίξει τόσο πολύ. Ξαναλέω, μπορεί να πέσουν κανένα δύο σταγόνες, όπως πέσανε και προχθές, αλλά μέχρι εκεί θα έχουμε πολύ συννεφιά, αλλά δεν αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Αν και έχει έρθει, όπως είπες, δελτίο
1: από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Το οποίο.
0: Κάνει λόγο για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, γιατί δεν πρόλαβα να το δω.
1: Αφού είναι Νότιο Αιγαίο.
0: Συνήθως εστιάζουν και λένε ότι στον νομό Κυκλάδων, ας πούμε, περισσότερο.
1: Δεν ξέρω, από το Νότιο Αιγαίο ήρθε αυτή η ενημέρωση, οπότε κάτι είναι. Όπως και να έχει, πλέον έχουμε μπει σε μια παράξενη κατάσταση. Καλούν να προσέχουμε όλοι και με τον καιρό. Μπορεί η Μαντόνα λέει ότι δεν θα επηρεάσει οτιδήποτε με βάση τα σημερινά δεδομένα και αυτά που έχουμε τώρα. Αλλά επειδή πλέον έχει χαθεί μπάλα και κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει τι γίνεται, καλό είναι να έχουμε μια ομπρελίτσα ή γενικότερα να κρατάμε μικρό καλάθι για όλα αυτά, γιατί δεν ξέρεις πότε πώς γυρίζει.
0: Κόβει με το δελτίο από την περιφέρεια, δίνει γενικές οδηγίες προστασίας από έντονα καιρικά από έντονα καιρικά φαινόμενα γενικά εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Δεν κάνει λόγο για κακοκαιρία αυτές τις ημέρες. Από τι θα πρέπει να προστατευόμαστε.
1: Απλά καλό είναι πάντως για να έχουμε τα ρούχα μας στα μισά τουλάχιστον, να προσέχουμε τι γίνεται, γιατί μπήκαμε στο χειμώνα, οπότε είναι ένα ζητηματάκι. Ένα από τα θέματα που έχει να κάνει το χειμώνα είναι η τιμή της βενζίνης. 2,65 είναι στη Σίμη, που είναι στη Ρόδο έχει πάει 2,629 και να σκεφτεί κανείς ότι στην Ρόδο δεν είναι το θέμα μεταφοράς, γιατί υπάρχει εκεί η βενζίνη. Άρα λοιπόν το όλο θέμα είναι, αλλά να δούμε πώς θα πάει. Αλλά όπως βλέπουμε, όλη η Ευρώπη έχει πάρει μέτρα. Η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι σιγά θα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και κάποια στιγμή, 14 Οκτώβρη, θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Θα ανακοινώσουν νέα μέτρα, γιατί στις 30 του Σεπτέμβρη θα ανακοινώσουν τα πρώτα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. 14 Οκτώβρη για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς ξεκινάει η διάθεσή του στις 15 Οκτώβρη, και στις 15 Οκτώβρη θα αναθεωρήσουν τα μέτρα τα οποία, δεν ξέρω, ανάλογα με την κατάσταση, για τα καύσιμα κίνησης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνουν μέτρα, σε αρκετές χώρες έχουν μειώσει ΦΠΑ, έχουν μειώσει τιμές, έχουν κάνει πράγματα. Τώρα εμείς δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούμε, θα δούμε.
1: Ναι, είμαστε η μοναδική χώρα που είμαστε έξω από κάθε λογική όσον αφορά το περιθώριο κέρδους. Περίπου 37 λεπτά μέσα στο νερό η δυνατότητα στις εταιρείες να βάζουν ό,τι θέλουν και να παρεμβαίνουμε με καθυστέρηση. Υπάρχει ένα πλαφόν στην Ευρώπη που λέει ότι από ένα σημείο και μετά πρέπει να επέμβεις, το οποίο είναι στο 2,30 νομίζω ή 2,20 κάπου τόσο είναι στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε φτάσει στο 2,50 και ακόμα σκεπτόμαστε. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία λέει δεν αγγίζω τους μεγαλοεπιχειρηματίες, δεν υπάρχει κανένας λόγος, τους μικρούς μπορώ να τους σκίσω ελεύθερα. 2,70 αυτή τη στιγμή είναι στο εμπορίο η τιμή. Προφανώς την κυβέρνηση και τον λαλίστα το κύριο Γεωργιάδη δεν τον αγγίζει, γιατί δεν πληρώνει βενζίνη έτσι κι αλλιώς, τη χρεώνει στον ελληνικό λαό για να μετακινείται. Άρα γιατί να ασχοληθεί ο εν λόγω κύριος? Ασχολείται κυρίως με το τι καπνίζουμε, δεν καπνίζουμε εμείς δημοσιογράφοι.
0: Εν τω μεταξύ, διάβαζα το πρωί στον Ελεύθερο Τύπο, στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου σήμερα. Έχει τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε μια δήλωση βόμβα και είπε ότι ο Τσίπρας λέει πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Και ότι έχουν ανοίξει, λέει, τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Δεν θα μιλήσει, λέει, ο κύριος Τσίπρας, όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος. Δεν πήρα, λέει, ότι τα πήρε να τα φάει, αλλά μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες.
1: Όχι, αυτό είναι ένα παιχνιδάκι εκβιασμού. Δηλαδή, μην μιλήσεις, γιατί εμείς έχουμε κάτι από πίσω που θα σε πειράξει περισσότερο. Άρα, κάνεις μόκο και τελειώνει η ιστορία. Ένα παιχνίδι πολιτικό μεταξύ τους. Άλλωστε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί στα έδρανα να είναι κόντρες, αλλά το βράδυ μπορεί να τους βρεις να τα πίνουν, όπως γίνεται και με τους αθλητές, όπου γίνεται οτιδήποτε. Το ζητούμενο είναι ότι αυτό μεταφέρεται προς τα έξω και ο απλός άνθρωπος, οι απλοί δηλαδή πολίτες, έχουν άλλα θέματα τα οποία δεν μπορούν να τα λύσουν και μπαίνουν στα κάγκελα την ίδια ώρα που οι ίδιοι εκνευρίζονται. Μ' άρεσε ένα σχολιάκι το οποίο το είδα το πρωί κάπου στο διαδίκτυο, όπου έλεγε ότι τη δεκαετία του 80 είχαμε ένα Γιαννόπουλο, ο οποίος,
0: Ευάγγελος
1: Γιαννόπουλος, ναι, ο οποίος έριχνε τα διαόλια του στη Βουλή και λέγαμε ότι γραφικός που είναι, αλλά μέναμε εκεί.
0: Τενεκέδες, βρε.
1: Τενεκέδες και όλα τα σχετικά. Σήμερα, λέει, όλοι αυτοί μιλάνε όπως θέλουν, ό,τι κάνουν, κατηγορούν όποιον θέλουν και δεν μας καίγεται καρφάκι. Το θεωρούμε πάρα πολύ συνηθισμένο και δεν μας κάνει καν εντύπωση. και αυτό είναι ένα θεματάκι, έτσι. Δηλαδή, ο ένας τότε μας έκανε εντύπωση. Τώρα οι 300 ή 280, όσοι είναι, μπορούν να κινούνται όπως θέλουν, να βρίζουν όποιον θέλουν, να κινούνται όπως γουστάρουν. Και το θεωρούμε απόλυτα φυσιολογικό και δεν μας καίει ιδιαίτερα.
0: Εν τω μεταξύ, ο αυθορμητισμός του Γιαννόπουλου δεν είχε προηγούμενο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ήταν ο πλέον αυθόρμητος άνθρωπος. Ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι θα το έλεγε.
1: Ναι, αλλά ήταν ένας.
0: Ήταν ένας, ναι. Ήταν όμως.
1: Ένας.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ένας. Τώρα είναι όλοι και. Εντάξει, όχι όλοι. Δεν για να μην βάλουμε πάλι στο
0: όχι,
1: η πλειοψηφία όμως έτσι κινείται.
0: Να.
1: Και το θεωρείς απόλυτα φυσιολογικό. Και λες, εντάξει, παιδί μου, τι έγινε που είπε τώρα σε κάποιον, αν κάποιον για να μπάφω. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει. Βέβαια, αν του πεις εκείνη την ώρα το απαντήσεις αυτό που κάναμε μαζί από πίσω, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, θα παρεξηγηθεί. Εγώ κάνω τέτοια πράγματα, αν είναι δυνατό. Αλλά στον άλλο μπορεί να το πει. Εκείνη το αστείο της ιστορίας.
0: Ναι. Mm. Λοιπόν, έκρηξε σήμερα στην Πλάκα στην οδό Λυσιστράτους. Κατέρευσε κτίριο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει και διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης. Airbnb ήταν το οίκημα το οποίο κατέρευσε. Μάλιστα, απεγκλωβίστηκε και ψιλοτραυματίστηκε μια Ιταλίδα η οποία διέμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Στο πλάνο φαίνονται και στο βίντεο, αναφέρομαι στο βίντεο για το οποίο σας μίλησα, φαίνονται οι πελάτες του ξενοδοχείου, ενώ βρίσκονται στη σάλα δίπλα για πρωινό και λίγο μετά τις 7:34 ακούγεται το μπαμ, τα τζάμια της αίθουσας σπάνε και οι πελάτες τρέχουν έντρομοι προς τη ρεσεψιόν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, όπως λέει η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, οι τουρίστες τρόμαξαν καθώς νόμιζαν πως πρόκειται για βόμβα, ενώ ένα ζευγάρι άφησε το δωμάτιο φοβούμενο για νέα έκρηξη.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Την ίδια ώρα, πλάνα από ντρόουν που έρχονται στη δημοσιότητα αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη. Mm-hmm. Έγινε στη συμβολή των οδών Λυσιστράτους και Βασιλής Αμαλίας.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Όπως μαρτυρούν μάλιστα εικόνες, η έκρηξη, να πούμε ότι σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, άφησε πίσω τις εικόνες καταστροφής, προκαλώντας ζημιές και σε παρακείμενες κατοικίες και καταστήματα. Καταστράφηκαν αυτοκίνητα, νομίζω 7 ή 8 καταστράφηκαν. Και γενικότερα ακούστηκε ο ήχος παντού στην Αθήνα και τρόμαξε όλος ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο είναι το βασικότερο έκρηξη, το βασικότερο σενάριο για την έκρηξη?
1: Mm-hmm.
0: Στο σημείο παραμένουν φυσικά ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της αιστείας φωτιάς γιατί προκλήθηκε και φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου.
1: Μάλιστα.
0: Ωστόσο, τα ακριβή αίτια διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών.
1: Mm-hmm. Βέβαια, για αυτό που συνέβη είναι στην Πλάκα και είναι λίγο πιο μακριά, εδώ στα δικά μας τα νερά. Έχουμε ένα συμβάν το οποίο θα επηρεάσει αρκετά και την οικονομία μας, έστω και αν ακούγεται λίγο μακρινό. Έχει να κάνει με τη φωτιά που ξέσπασε γύρω σε 9 το πρωί στο μεταγωγικό, στο χηματαγωγό Blue Star Carrier 2, το οποίο κινούνταν από την Άξο προς την Ομίκονο. Όταν για άγνωστο λόγο υπήρξε φωτιά σε κάποιο από τα φορτηγά που βρίσκονταν μέσα στο πλοίο, 166 φορτηγά, 29 αυτοκίνητα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις. Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση. Μάλιστα έφυγε και το ελικόπτερο από την Άξο για να πάει να δει τι γίνεται και να μπορέσει με κάποιο τρόπο να ρίξει νερό ή οτιδήποτε να δουν τι θα σβήσει φωτιά. Έφυγαν και πυροσβεστικά αεροπλάνα γενικότερα από όλοι, υπήρξε γενική κινητοποίηση. Δυστυχώς η φωτιά δεν μπορεί να σβήσει. Έχουν απομακρυνθεί τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης. Στο πλοίο έχει φτάσει, πηγαίνει, είναι καθοδόν ρημουλκό για να μπορέσει να το τραβήξει προς τα βαθιά. Αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το πλοίο. Δυστυχώς οι πληροφορίες αναφέρουν δυστυχώς δεν θα μπορέσει να σωθεί το πλοίο. Από εκεί και πέρα το ευχάριστο είναι ότι δεν είχαμε κάποια ανθρώπινη απώλεια ή κάποιο τραυματισμό. Ευελπιστούμε ότι θα γίνει το μικρότερο κακό. Η εταιρεία έβγαλε μια ανακοίνωση που ενημερώνει για ό,τι γίνεται. Το ζητούμενο είναι ότι θα γίνει η αποζημίωση όσο γίνεται πιο γρήγορα, προφανώς, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Το ζητούμενο είναι ότι θα έχουμε ένα κενό στη μεταφορά προϊόντων ή οτιδήποτε. Μακάρι αυτό το μικρό, να είναι κενό, μικρό το κενό, και να καλυφθεί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σε μια εποχή κατά την οποία η εχθροπλοεία έχει τα δικά της δίνα. Και το χειρότερο είναι ότι συμπίπτει με το τραγικό συμβάν της 26 Σεπτεμβρίου του 2001, με το Σάμινα, του 2000 νομίζω είναι.
0: Νομίζω
1: 2001 ή 2000, θυμάμαι αυτή την χρονιά που πάντα τα μπέρδευα. Το οποίο σαν αύριο, δηλαδή 26 του μήνα, έγινε ό,τι έγινε και χάθηκαν 81 άνθρωποι.
0: 81 άνθρωποι και έγινε. Κάτσε να δω λίγο την ημερομηνία. Να σιγουρευτούμε.
1: 26 Σεπτεμβρίου.
0: Το 2001 νομίζω είναι.

0: το 2000.
1: Το 2000. Και βέβαια να πούμε ότι καλό είναι, επειδή ήδη άρχισαν τα όργανα για θέματα που έχουν να κάνουν με το πλοίο και τις, ότι ήταν σαν πιο κάρβο και ιστορίες και κάτι τέτοια, προχωρήσω να διαβάζω και την ευρίζομαι και
0: την ευρίζονται και αρκετοί δηλαδή.
1: Υπάρχει μια αναφορά από τον καπετάνιο Μαμίδη, ο οποίος αναφέρει ότι πριν βγεις λοιπόν και κάνεις δηλώσεις και κατακεραυνώσεις δικαίους και αδίκους και επιρρύψεις ευθύνες χωρίς να γνωρίζεις τι πιθανό να έφτεξε στη μέση θάλασσας, αναλογίσου τι πιθανώς δεν έφτεξε. Επικεντρώσου τα βαθύτερα αιτία που δεν αφορούν τους ελέγχους των πλοίων, δεν θα είναι πάντα οι αποδιοπομπαίοι τράγοι, ούτε τις ευθύνες ξηράς. Επικεντρώσου σε τι μέσα ελέγχου έχεις για τα φορτία, πόσο πιστοποιημένα είναι για τις μεταφορές θαλάσσης. Ενδεικτικά θα σου πω ότι σε κάποιο λιμάνι του Μαρόκου που ταξίδευα, ένα φορτηγό όχημα πριν μπει στο πλοίο περνάει από ειδικό κλειστό κουβούκλιο σκάνερ και ελέγχεται για πάνω από 20 λεπτά από κλιμάκιο εξειδικευμένων τεχνικών λιμενικών. Αυτό να δημιουργεί εσείς, αν θέλεις να προστατεύσεις ζωές επιβατών και πληρωμάτων, χωρίς προηγούμενο τεχνικό εξοπλισμό και με πενταροδεκάρες, μόνο τα παχιά λόγια μένουν και όχι το αποτέλεσμα. Χωρίς σύγχρονη τεχνολογία, το μαχαίρι δεν φτάνει στο κόκαλο, όπως είχε πει ο τότε υπουργός Παπουτσής για το ναυάγιο του Express Άμυνα. Σε 4 μέρες κλείνουν 26 χρόνια της τραγωδίας. Αν θέλεις λοιπόν να δεις τι φταίει, ψάξε τα μονοπάτια της πραγματικότητας και ό,τι μπορεί να βελτιώσεις, όχι με δηλώσεις, αλλά με ουσιαστικά έργα. Δεν ξέρω γιατί το λέει, τι ήταν αφορμή, δεν μπορώ να βρω την αφορμή. Σίγουρα πάντω το 4 μέρες είναι λάθος, γιατί είναι αύριο η επέτειος 26. Έγινε πριν από 12 λεπτά για την ακρίβεια αυτή η ανάρτηση και με αφορμή το συμβάν στην.
0: Στην ανοιχτά της Μυκόνου.

0: Έχουν στο Σικάγο φαραώσικα.
1: Έχουν κάτι μεξικάνικες ιστορίες, γιατί τα φαραώσικα έχουν σχέση με, με το Μεξικό, οπότε προφανώς μπορεί να το βρήκαν εκεί.
0: Σικάγο έχουν, εδώ βλέπω σε διάφορα χρώματα, κίτρινα, κόκκινα, πράσινα και μπλε.
1: Mm-hmm.
0: Φαραώσικα. Τι έγινε, βγήκατε να μαζέψετε φαραώσικα.
1: Έχει πάει για πικνίκ η φίλη σου, αν δεν κάνω λάθος. Φίλη μας έχει πάει για πικνίκ, οπότε ναι, έχει λίγο ενδιαφέρον.
0: Multicolor μου γράφει τώρα, κατάλαβες, έτσι το λέμε στο φίλο. Φιλοτήτικα μου το έγραψε, multicolor. Ναι.
1: Αχ, αυτό το φίλο τι μας κάνει. Με τη γλώσσα και πολύ γλώσση όλη.
0: Ναι, multi color.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, όπως είχαμε και νωρίτερα, Κυκλάδες on Air, Ραδιοφωνία Κυκλάδων, Μαντός του Νάρα και Νικόδημος Λιανός. Μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και με
0: ξέρετε. Στο Facebook, Νικόδημος Λιανός με ελληνικούς χαρακτήρες, Μαντός του Νάρα με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram, Νάξος Πρες με λατινικούς χαρακτήρες. Εννοείται, όπως και Αδαμαντίας του Νάρα επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας είναι το 2285-024-926. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε τι γίνεται εκεί έξω, γιατί εμείς είμαστε εδώ μέσα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, χθες ήμουν τα ξημερώματα, είχαμε την περίφημη συνάντηση Trump-Xi.
0: Τι ωραία που πέρασαν. Εν τω μεταξύ τον είδες, μόλις τελειώσαν εκεί πέρα στο αυτό, έστριψε ο Τραμπ. Παράτησε πίσω του Μελάνια, τον Σι, τη γυναίκα του και έφυγε. Σου λέει τώρα, έλα, τα καλά τα πάμε. Έλα τώρα πάμε για τα υπόλοιπα.
1: Δεν
0: είπαν και τίποτα ουσιαστικό εδώ που τα λέμε
1: τι
0: έτσι.
1: Τώρα,
0: σιγά μην αυτό. Δηλαδή,
1: απλά ο Σι.
0: Δεν ξέρω, μέσα του τι λέγανε.
1: Ναι, καλά, μέσα του τα λέγανε. Ο Σι πάντως του θύμισε το Θουκυδίδη ότι τι πρέπει να προσέχει, δεν πρέπει να προσέχει. Γιατί όταν υπάρχει μία ανερχόμενη δύναμη και μία κυρίαρχη και κάτω στο ίδιο τραπέζι, περισσότερες φορές υπάρχει πόλεμος. Αυτό το θύμισε λοιπόν ότι καλό είναι να προσέχουμε.
0: Beautiful.
1: Το όλο θέμα ήταν το τι φάγανε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Για πες, δεν είδα.
1: Λοιπόν, στο πρώτο πιάτο είχαμε βελουτέ κίτρινης κολοκύθας και φρικασέ άγριων μενταριών, συνοδευόμενα από τραγανή πανσέτα και γαρνιρισμένα με λίγο λάδι φρέσκου κρεμμυδιού. Λάδι φρέσκου κρεμμυδιού.
0: Ο Χριστός και να το φάγανε αυτό.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε τι θα μας πει ο Ελαιόλιθος.
0: Γιατί
1: πήγε έχει
0: πανσέτα.
1: Μια αμερικάνικη ιστορία, κάτι θα ξέρει
0: τζάμπα
1: παραπάνω.
0: Τζάμπα πήγε η τέτοια, η πανσέτα.
1: Ναι, εγώ μυρίζω μόνο, δεν τρώω, να το ξέρετε.
0: Αυτό το είδαμε χθες όλοι μας. Το είδαμε. Μάθαμε, λέει στην Άξο, τι σημαίνει μυρίζω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Για πάμε.
1: Συνέχεια είχαμε λαβράκι με κρούστα από σουσάμι που σερβίρεται με σίγο μαγειρευμένο baby pok choy και ψητή μελιτζάνα ολοκληρωμένα με πράσινη σαλάτα. Και το επιδόρπιο, δηλαδή είχε.
0: Κάτσε, αυτά φάγανε, δηλαδή τέλος.
1: Ναι, γιατί.
0: Και θα ήταν αυτά κουτσουλιές μέσα στα πιάτα, ποιος ξέρει.
1: Κοίτα, βελουτή κίτρινης κολοκύθας. Ένα πιάτο. Το φρικασέ άγριων μενταριών, σε δεβόμενη τραγανή πανσέτα, είναι ένα δεύτερο πιάτο προφανώς.
0: Με τραγανή πανσέτα, δηλαδή θα είχε μέσα φλίδες πανσέτα.
1: Ναι, μπράβο,
0: ναι.
1: Μετά έχουμε το λαβράκι με κρούστα από σουσάμι. Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Και μετά έχουμε κρέμα βανίλιας με γέμιση από κομπόστα βύσσινου πάνω σε φραντζιπάνε καριδιού και συνοδευόμενο από παγωτό και μέλι του λευκού οίκου. Βγάζει και μέλι το λευκό οίκο.
0: Α, έχουν μέλι, έχουν μελίσια στο λευκό οίκο, δεν στα είχα πει. Έχουν μελίσια, παιδί μου, δεν έχεις δει τον Τραμπ με αυτή την κουκούλα που φοράει με το δίχτυ που βγαίνει και αυτόν τα μελίσια. Μαζεύει τις μέλισσες και λέτε, πώς έλεγε ο Σερβετάς το απαπαπαπα.
1: Έτσι, αυτό. Ναι.
0: Τα παπάκια όλα. Ναι, γελάτε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Γελάτε καθόλου.
1: Ναι.
0: Ωραία, μέλι. Μπράβο.
1: Όπως γράφει και ένας φίλος, ουσιαστικά ο Τραμπ ζήτησε δανεικά από τον Σι, γιατί αυτή τη στιγμή χρωστάει 115 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι το χρέος της
0: έπεσε
1: Αμερικής.
0: Έπεσε στην ανάγκη του Σι.
1: Ναι,
0: έπεσε στην ανάγκη του. Μαύρο φίδι που τον έφαγε. Δεν τον βλέπω καθόλου καλά.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κάτι αστρονόμοι. Μια ομάδα ερευνητική ανακοίνωσε ότι ανίχνευσε ραδιοσήματα που προέρχονται απευθείας από έναν εξωπλανήτη, δηλαδή έναν πλανήτη εκτός του ηλιακού μας συστήματος.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά. Ραδιοσήματα. Πού πάει το μυαλό σου?
1: Τα γνωστά τα δικά μας εκεί. Εμείς που κάνουμε βόλτες αυτό και τέτοια.
0: Οι εξωγήινοι.
1: Μα δεν υπάρχουν εξωγήινοι πρώτα απ' όλα. Γνωστό.
0: Πώς δεν υπάρχουν, εγώ βλέπω κάθε μέρα μπροστά μου.
1: Καλά, αυτό είναι άλλο. Ναι, και ειδικά λοιπόν, στην Άξο έχουμε πολλούς. Εντάξει.
0: Δεν είναι εξωγήινοι πάντως. Είναι, λέει, από το σέλας ενός εξωπλανήτη, ένα φαινόμενο που δημιουργείται όταν φορτισμένα σωματίδια αλληλεπιδρούν με την ατμόσφαιρα και το μαγνητικό πεδίο απελευθερώνοντας ενέργεια. Αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και στη Γη. Πολλοί έσπευσαν να πούν ότι. Να, ορίστε, τα λέγαμε εμείς.
1: Τα λέγαμε, όχι, αλλά εσείς τίποτα.
0: Δεν είναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, ένας φίλος πήγε και έβαλε βενζίνη.
0: Πόσο? Κλαίει.
1: Κλαίει, ναι. 12 λίτρα 30 ευρώ. Τσάμπα.
0: Πόσο?
1: 12 λίτρα 30 ευρώ.
0: Τι τσάμπα?
1: Πόσο είναι, 24 επί 2, 2,5 ευρώ.
0: Τι είναι τσάμπα, είναι 2,5 ευρώ.
1: Τσάμπα.
0: Βάλε κι άλλη. Φαντάζεσαι τώρα. Ναι, ναι. Σκάς μύτη σε βενζινάδικο. Τραβάς χειρόφρενο, άνετος, κατεβάζεις το τζάμι, γυρνάς με λάγνο βλέμμα στον βενζινοπόλη και του λες φουλάρισε το.
1: Έτσι. Και παθαίνει ένα σοκ ο άνθρωπος. Σου λέει τι, με κοροϊδεύει.
0: Ναι, σε ρωτάει ρε παιδί μου, αν έχει γιο, κόρη έχεις.
1: Ναι,
0: αν έχει κόρη και έκανα παιδί καλό, να αυτό έχεις.
1: Ναι. Γιατί και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Αν φουλάρισε το, ποιος θα το πει αυτό. Είναι δυνατόν. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι το βασικό θέμα έχει να κάνει όσον αφορά το ατύχημα στην Τίνο με την διαρροή αν υπάρχει ή όχι στη θάλασσα. Γιατί η θάλασσα ναι, ρύπανση.
0: Αν υπάρχει ρύπανση.
1: Αν υπάρχει ρύπανση. Γιατί αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Το πρώτο πράγμα που κοιτάζουν μετά το οτιδήποτε συμβεί στη θάλασσα. Αν υπάρχει ρύπανση. Θαλάσσια ρύπανση. Και ας ελπίσουμε να έχουν πάει όλα καλά και να μην έχουμε τέτοια θέματα. Mm-hmm. Και τέτοια θέματα, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα βλέπω την είδηση για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Έχει κυκλοφορεί παντού. Mm-hmm. Ναι, 77 ετών. Τι να πεις τώρα, εντάξει. Άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Σαφώς και έχουμε πολιτικά θέματα. Σαφώς και έχουμε. Τώρα στο αποκαλό καιρό που λένε και κάποιοι. Mm-hmm. Πολλοί αναζητούν τρόπους να ξεφεύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Το ψάχνουν δηλαδή. Δεν είναι εύκολο να μπει στη διαδικασία να πεις μα τελείωσαν ρε παιδί μου οι διακοπές. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο. Στην Αθήνα γίνεται ένας χαμός από κίνηση. Δεν είναι κάτι καινούριο όλο αυτό. Και επειδή αναμένεται και πάλι να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα, εννοείται ότι οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή σε όλους, γιατί θα υπάρξει και κομφούζιο στους δρόμους, αλλά θα, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και από τις πυρκαγιές που είχαμε το καλοκαίρι και είχαμε πολλούς στην Αττική, θα έχουμε και φέτος πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα όλοι. Έτσι. Και θα πρέπει να ενημερώνονται από την πολιτική προστασία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το πρωί μας έστειλε και ενημέρωση η πολιτική προστασία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για το τι θα πρέπει να προσέχουμε σε έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο. Mm-hmm. Να είμαστε προετοιμασμένοι, να έχουμε ξεβουλώσει τα ακουντούτα μας, που λέμε, έτσι, τις υδροροές, να μην κυκλοφορούμε σε δρόμους στους οποίους σχηματίζονται χύμαροι, όταν βρέχει πάρα πολύ δυνατά, να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Όλα αυτά, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Ναι. Για να έχουμε και τη σιγουριά ότι δεν θα πάθουμε κάτι.
1: Και βέβαια, όπως είπε και η Μαντώ, όλοι οι Δήμοι οφείλουν άμεσα, τώρα που είναι νωρίς, να καθαρίσουν όλη αυτή την κατάσταση. Αλλιώς θα έχουμε θεματάκια. Λοιπόν, να σας το πω πολύ απλά και να το ξέρετε.
0: Απλά και γρήγορα, γιατί,
1: γιατί όσοι πηγαίνουν στον ελαιόλιθο κάνουν αυτό που κάνω κι εγώ. Μυρίζουν, γνωρίζουν.
0: Εσύ
1: και νοσταλγούν.
0: Δηλαδή.
1: Εγώ μύρισα. Πραγματικά. Και έχω και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σας το αποδείξουν αυτό. Οπότε κάντε μια βόλτα εκεί στον ελαιόλιθο.
0: Ναι.
1: Να μιλήσετε με την Ελένη Δημαράκη και με τους ανθρώπους που είναι μαζί της. Πάμελα, την είπαμε την κοπέλα που ήταν εκεί.
0: Πολύ εξυπηρετική,
1: κοπέλα. Ναι. Για να σας βοηθήσουν και να απολαύσετε και να μυρίσετε κυρίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Το
0: λοιπόν,
1: φαγητό,
0: οι άνθρωποι
1: να
0: που
1: το
0: μπορούν να
1: απολαύσετε.
0: Ναι, καλά. Οι άνθρωποι που μπορούν να το πιστοποιήσουν αυτό που είπες πριν από λίγο, αυτή τη στιγμή γελάνε.
1: Εντάξει,
0: γιατί όταν ο Λιανός λέει πηγαίνετε να μυρίσετε, εννοεί του φέρνουν τη μακαρονάδα γιατί η μακαρονάδα τσίμπησε.
1: Είδες, εγώ μύρισα μακαρονάδα.
0: Του φέρνουν τη μακαρονάδα μπροστά του, τη μυρίζει, ψάχνει να βρει από τι αποτελείται αυτή η μακαρονάδα, ποια είναι τα συστατικά τη στοιχεία και μετά σε κλάσματα δευτερολέπτου δεν υπάρχει, όχι μακαρόνι στο πιάτο. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι. επειδή τη μύρισε.
1: Ναι, γιατί είμαι καλός άνθρωπος και τη μοίρασα. Όλους εγώ τη μύρισα και τη μοίρασα.
0: Ναι, ξαναλέω.
1: Και οι άλλοι τρεις φάγανε. Γελάνε. Πολύ ωραία και αυτά. Δοκιμάσανε και φάγανε όλοι. Εντάξει.
0: Γελάνε ναι, ναι, ναι. Οι άνθρωποι.
1: Δεν έχει να γελάνε γιατί φάγανε καλά. Λοιπόν, ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Έλα, πάμε.
0: Καθαρίζουν,
1: πάμε.
0: Έτσι.
1: Πάμε, πάμε.
0: Καθαρίζουν μάλλον στη θαλάσσια περιοχή. Και θα δω τέλος πάντων. Θα δούμε τα επόμενα λίγο. Πάμε.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung. Και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: μάλιστα. Το είδες αυτό με τις πεταλούδες στη Ρόδο?
1: Όχι, να πω την αλήθεια, δεν το είδα.
0: Ναι. Φέτος, για πρώτη φορά, οι πεταλούδες εγκατέλειψαν αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο την κοιλάδα των πεταλούδων στη Ρόδο. Έχεις πάει στο δάσος των πεταλούδων, ναι, δεν έχεις πάει?
1: Όχι, να πω την αλήθεια, απ' έξω πέρασε, γιατί μέσα που να πάω τώρα γι' αυτό.
0: Να, χαζεύεις τις πεταλούδες,
1: Δεν σπάω.
0: Εγώ μπήκα μέσα, είναι πάρα πολύ όμορφα. Πάντως ο πληθυσμός μειώνεται δραματικά μέσα σε μόλις λίγα 24 ώρα. Επιστήμονες που παρακολουθούν τον βιότοπο αποδίδουν την πρόωρη αποχώρησή τους

0: της Κυκλάδας, της Κυλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι και αυτό, είναι ενδιαφέρον, έτσι, είναι, ναι. Αλλάζουν όλα από ό,τι φαίνεται.
1: Λοιπόν, όντως αλλάζουν και είναι αλήθεια και μάλιστα έχει κάνει μια ανάρτηση ο αγαπητός φίλος ο Γιάννης ο Βασαλάκης που λέει ότι εμφανίζονται συνεχώς καινούργια πραγματάκια όσον αφορά την κατάσταση με την κλιματική αλλαγή. Όταν λέω καινούργια πραγματάκια εννοώ θέματα που καταστρέφουν το περιβάλλον. Κάτσε να σου πω ακριβώς πώς το έχει γράψει. Λοιπόν, ναι, παλιά ήταν μόνο οι κάμπιες που γέμιζαν τα πεύκα. Έπειτα έφεραν από την Αίγυπτο το κόκκινο σκαθάρι που ξεκλήρισε τους Φοίνικες
0: και στην άξοδο. Καλά, ναι, μιλάμε παντού.
1: Μετά εμφανίστηκε ο Μίκητας που σκοτώνει τα πλατάνια, ο ψευδόκοκος που ξέραν τους Ιβίσκους, το άλλο σκαθάρι το Κινέζικο που νεκρώνει τις Μουριές. Στην άξοδο εμφανίστηκε και άλλο ξυλοφάγο μαμούνι που κατέστρεψε τους κέντρους. Mm. Τελευταία προσθήκη αυτός ο αλευρόδης που εξολοθρεύει όλες τις αθηναϊκές νερατζιές, οι οποίες υποτίθεται ότι ήταν τα πιο ανθεκτικά δέντρα και μεταδίδεται σε όλα τα εσπεροειδή, σε κήπους και μπαλκόνια, όπως π.χ. λεμονιές και κουμκουάτ. Κανένα από αυτό δεν πεθαίνει με φάρμακα. Στο τέλος θα απομείνουμε με αυτές τις καρακιτσάτες πλαστικές μπουκαμβίλες που έγιναν μόδα τόσο στα νησιά όσο και στην Αθήνα. Ναι. Οπότε λοιπόν προσοχή στον αλευρόδη, μάλιστα υπάρχει μια σχετική φωτογραφία που δεν θα τη δείξω ποτέ στην Στουρνάρα γιατί δείχνει κάτι σαν ιστό αράχνης.
0: Όποπο, μακριά από μένα.
1: Και είναι αυτό το οποίο εμφανίζεται να είναι το success story, success δεν είναι βέβαια, το story και το viral της φετινής χρονιάς. Καλούν λοιπόν όλοι οι Δήμοι και να αντιδράσουν λίγο και να δώσουν τις σωστές λύσεις γιατί είναι ένα θεματάκι.
0: Διάβαζα το πρωί μία μελέτη την οποία ψάχνω να την βρω αλλά δεν την βρίσκω τώρα. Μία μελέτη η οποία έλεγε και τώρα το θυμήθηκα γιατί το βλέπω σε συνδυασμό με μία άλλη μελέτη που έλεγε τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί. Μόλις ανοίγεις τα μάτια σου, τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις. Εκτός από το να χασμουριέσαι. Η πρώτη κίνηση που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί.
1: Να τρέξω να κάνω καφέ στη Μαντώ.
0: Αυτή είναι η πρώτη κίνηση.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν έχεις κάνει κάτι άλλο.
1: Τι έχω κάνει.
0: Έχεις αρπάξει το κινητό σου να δεις τι τρέχει.
1: Όχι, το βλέπουμε στη νύχτα, δεν χρειάζεται να ξυπνήσεις.
0: Το ίδιο είναι. Ναι, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, μία μελέτη λέει ότι επειδή όλοι μας πια κάνουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή πιάνουμε το κινητό μας να δούμε τι τρέχει στα social, ποιος έχει κάνει αναρτήσεις, ποιος δεν έχει κάνει αναρτήσεις, αν οι αναρτήσεις ήταν καλύτερες από τις δικές μας, αν δεν ήταν και ούτω καθεξής. Μετά φεύγουν από τα social, πηγαίνουν να δουν τι γίνεται στην Ελλάδα, στον κόσμο, μπουρου, μπαίνουν στα site και γενικά σκρολάρουν στο διαδίκτυο και ψάχνονται. Αυτή είναι μια πάρα πολύ κακή συνήθεια το πρωί, όταν γίνεται το πρωί, διότι λέει χωρίς να το καταλάβεις, αυτή την κίνηση την κουβαλάς όλη την ημέρα. Mm. Και ότι ο εγκέφαλος σου λέει επηρεάζεται τόσο πολύ που σου επηρεάζει όλη την ημέρα. Και ότι πρέπει να δίνεις χρόνο στον εαυτό σου το πρωί να πιεις το καφεδάκι σου, να χαλαρώσεις, να μιλήσεις, να πεις καλημέρα, να πεις κάτι άλλο, παρά να πιάσεις το κινητό στα χέρια σου. Αυτή είναι η μία μελέτη που μου έκανε έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση. Η δεύτερη μελέτη έχει να κάνει με τον καφέ. Το πρωινό ή το βραδινό. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πίνουν καφέ το πρωί και δεν μπορούν να ξυπνήσουν καλή ώρα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν πίνουν καφέ από κάποια ώρα και μετά καλή ώρα. Εγώ μετά το απόγευμα, ας πούμε, δεν θα πιω καφέ. Mm-hmm. Και υπάρχουν και οι άλλοι που λένε ρε παιδί μου, δεν με νοιάζει, ότι ώρα και να πιω καφέ δεν έχω κανένα θέμα. Πάω για ύπνο, κοιμάμαι σαν πουλάκι. Μπράβο. Σύμφωνα όμως με τους ερευνητές, η καφέινη μπορεί να επηρεάζει, λέει, αρνητικά την ποιότητα του νυχτερινού ύπνου, ανεξάρτητα από την ώρα κατά την οποία καταναλώνεται ο καφές. Η μελέτη, μάλιστα, αυτή έχει δημοσιευτεί και σε επιστημονικό περιοδικό και βασίζεται σε δεδομένα ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικού πειράματος ύπνου. Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες αξιολογήσεις, επικεντρώνονται αυτές στη διάρκεια και τους κύκλους του ύπνου, το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα επιτρέπει την αναλυτικότερη εξέταση της εγκεφαλικής δραστηριότητας και αποκαλύπτει στοιχεία για την πραγματική ποιότητα της ξεκούρασης. Και τι λέει αυτό, ότι η καφέινη η καφέινη επηρεάζει πάρα πολύ τον ύπνο, ανεξαρτήτως του τι ώρα ήπιες καφέ. Δηλαδή, μπορεί να ήπιες 7 η ώρα το πρωί, θα σε επηρεάσει το βράδυ στον ύπνο σου. Και επίσης, 8 ώρες ύπνου, αυτό εμένα πολύ μου αρέσει, μπορεί τελικά να μην αρκούν.
1: Μάλιστα. Α, κοιμάσαι 9.
0: Ακόμα λέει και όταν κάποιος αποκοιμιέται κανονικά και συμπληρώνει τις συνιστόμενες 8 ώρες ύπνου, η καφέινη.

0: μπορεί να περιορίζει σημαντικά τη δραστηριότητα των βραδαίων εγκεφαλικών κυμάτων. Mm. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να θεωρεί ότι έχει κοιμηθεί επαρκώς, στην πραγματικότητα όμως η ποιότητα του ύπνου του έχει επηρεαστεί.
1: Εντάξει, εγώ δεν κοιμάμαι 8 ώρες έτσι κι αλλιώς, οπότε.
0: Εγώ θα ήθελα, δεν κοιμάμαι, αλλά θα ήθελα να κοιμάμαι και θα μπορούσα άνετα να κοιμηθώ 8 και 9 ώρες. Έτσι, θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω εκτός από αυτό, να πω ότι η φίλη μας η Μάρο μας έστειλε από ένα σουβλατζίδικο στην Νέα Σικάγο ότι υπάρχουν και εκεί πλαστικές μπουκαμβίλιες. Μόνο στην Αθήνα έχουμε παντού αυτά τα ωραία
0: μόνο στην Αθήνα.
1: Παντού είπα.
0: Και...
1: έχουμε παντού.
0: Και στην Άξο έχω δει.
1: Το παντού νομίζω καλύπτει και την Άξο. Όταν λέμε παντού, εννοούμε παντού.
0: Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Λιανέ.
1: Ναι, τι. Υπάρχει περίπτωση το παντού να μην καλύπτει την Άξο.
0: Ναι, κύριε Λιανέ, εντάξει, έχετε δίκιο. Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα και αύριο θα δούμε αρκετούς πολιτικούς και του Πασόκ στις Κυκλάδες. Έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα πάει στη Σαντορίνη. Έχουμε την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είναι στη Σύρο ήδη από τις 12 η ώρα. Και αύριο θα είναι ο κύριος Μάντζος στην Τίνο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τρέχουμε όλοι γιατί πάμε από εδώ και από εκεί και τρέχουμε. Mm-hmm. Ετοιμάζομαστε για τις εκλογές. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Πρέπει να πάμε γιατί έρχονται
0: εκλογές. Κοντά είναι οι εκλογές, μην νομίζεις. Τα Χριστούγεννα θα φύγουν τσακ μπαμ. Θα έχουμε την άλλη άνοιξη μετά.
1: Ναι. Τώρα ετοιμαζόμαστε για την 28 Οκτωβρίου, οπότε θα πάμε.
0: Τι και 20 θα περάσει γρήγορα, δεν είναι.
1: Ναι, παιδί μου, σήμερα είναι Πανελλήνια ημέρα αθλητισμού, σχολικού αθλητισμού. Το ξέρεις.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, σήμερα.
0: Και γιατί το γράφει το πρωί εδώ που.
1: Δεν ξέρω, πάντως ο κύριος.
0: Ναι,
1: νομίζω είναι Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, με το πληκτρολογικό.
0: Αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.
1: Παγκόσμια καρδιάς, ναι. Γι' αυτό υπάρχει και το συνέδριο
0: στην Ελλάδα. Το συνέδριο, μπράβο.
1: Του μήνα.
0: Και Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών.
1: Αύριο. Εντάξει. Και την επόμενη εβδομάδα έχει ημέρα χορού, έχει και αυτά.
0: Και μεθαύριο.
1: Την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Κυριακή.
0: Παγκόσμια ημέρα τουρισμού.
1: Α, η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Ναι, μεγάλη γιορτή. Ναι, μεγάλη γιορτή. Έτσι, μπράβο. Ναι. Μεγάλη γιορτή. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μας φάγανε.

0: Να πω.
1: Χτες είχαμε ημέρα που ήταν αθλητισμού.
0: Εχθές ήταν τελικά.
1: Αθλητισμού ήταν με την έννοια ότι είχαμε αγώνες τηλεόραση, παιδί μου. Εθνική Ελλάδος κέρδισε.
0: Ναι.
1: Μπράβο της. Έριξε δύο μπαλάκια στην Σερβία και μάλιστα μέσα στη Σερβία, στο Βελιγράδι. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι βάλαμε γκολ στο 90 κάτι. Στο 95 βάλαμε τον γκολ. Το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ότι είχαμε και μπάσκετ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, άνετα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ήταν το παιχνίδι αυτό νούμερο 1 στην τηλεθέαση χτες.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο ήταν λογικό. Ποιο ήταν το νούμερο 2 όμως?
0: Ποιο ήταν?
1: Το first date.
0: Σοβαρά?
1: Ναι. Και νούμερο 3 ήταν το κρίνο και αγκάθι. Και αυτό. Νούμερο 4, ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Αυτά ήταν όσον αφορά το μπλε ώρες πάει, ναι. Στο 6% έχει πάει.
0: Εντάξει, το μπλε ώρες μου φαίνεται δεν.
1: Ναι, αλλά απλά ο Sky έχει μια διαφορετική λογική από ό,τι διάβαζα χθες. Πηγαίνει σε ένα γενικότερο πλαίσιο και δεν πηγαίνει μόνο με τα νομεράκια, ξέρεις, δυναμικά και μη δυναμικά και που απευθύνεται.
0: Την γενικότερη εικόνα, δηλαδή.
1: Ναι, και θέλει να δει πώς θα κλείσει όλη η μέρα. Κατά πόσον βοηθάει ώστε να κλείσει θετικά ή αρνητικά η ημέρα. Δεν τον νοιάζει δηλαδή τόσο πολύ. Αντίθετα, έχουμε ήδη τους πρώτους στριγμούς σε κάποιο σύριαλ, το οποίο έκανε 2-3 επεισόδια έχει κάνει και ήδη γκρινιάζουν κάποιοι γιατί θεωρούν ότι τα νούμερα δεν είναι καλά, περιμένουν κάτι καλύτερο.
0: Μιούχες τον Τέρτη.
1: Μπράβο.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, θεωρούσαν ότι θα πήγαινε καλύτερα.
0: Μα είχε, δεν νομίζω ότι.
1: Και... Εντάξει, έχουν και... ήδη να γκρινιάζουν για τον Τέρτη.
0: Τον Τέρτη μου αρέσει εμένα πάντως.
2: Εντάξει,
1: υποκειμενικά είναι όλα
2: πάτρα,
1: αυτά.
2: Πάτρα,
1: αλλά, δηλαδή με 2 επεισόδια κατευθείαν. Εντάξει, είπαμε.
0: Καλά, δεν είναι. Καθίστε λίγο να έχουμε εξελίξεις, να αυτό, να βγει η πλοκή, να τη δούμε λίγο καλύτερα.
1: Ο άλλο το μπλε ώρε είχε 8 θανάτου μέσα σε 3 λεπτά. Και δεν πήγε και πουθενά.
0: Στο πρώτο επεισόδιο. Τρεις κηδείες. Για όνομα.
1: Και δεν πήρε ούτε 5%. Δηλαδή, περιμένει εσύ τώρα.
0: Για κάτσε, ρε παιδί μου, κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο, μου βιάζεσαι.
1: Άσε, γιατί αύριο είναι μεγάλη μέρα για την ανθρωπότητα.
0: Ο ορεινός αξιώτης δεν υπάρχει.
1: Τι
0: περίμενε λίγο πριν μου πεις για την αυριανή ημέρα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Εντάξει, ναι. Για να μην μπορούν να βαφτίζουν άλλες πατάτες για πατάτες νάξου, να βάζουμε μέσα σε κάθε τσουβάλι ένα κομμάτι σμυρίγλι.
1: Έτσι. Σωστός. Λοιπόν, αύριο είναι μεγάλη μέρα για την ανθρωπότητα,
0: ναι.
1: Γιατί έχουμε την πρώτη και τελευταία συναυλία που δίνει μία αηδός η οποία δεν έχει εμφανιστεί ποτέ, είναι πρώτη φορά.
0: Η Άννα Βύση.
1: Η Άννα Βύση, ναι, και δεν την ξέρει κανένας και θα
0: γιατί
1: τραγουδήσει.
0: Το λες έτσι, δεν την ξέρει κανένας και δεν έχει εμφανιστεί άλλη φορά κτλ.
1: Τι να κάνω.
0: Και γιατί λες πρώτη και τελευταία.
1: Είναι
0: αυτά...
1: η πρώτη φορά,
0: ναι.
1: Που θα πραγματοποιήσει μόνη της συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Okay. Η πρώτη φορά σε αυτό, όχι ότι δίνει συναυλία πρώτη φορά.
1: Εντάξει,
0: έτσι όπως το είπε στην αρχή, έχει δώσει.
1: Λοιπόν, έχει ήδη sold out εδώ και αρκετές ημέρες αυτό και δίνονται οδηγίες όσον αφορά η απόλυτη.
0: Η απόλυτη.
1: Ναι, και δηλαδή αν πιστεύαμε ότι ο Σάκης Ρουβάς είναι ο star, η Άννα Βύση
0: είναι. Η Βύση είναι η απόλυτη.
1: Η απόλυτη. Δύο sold out έκανε στο Καλλιμάρμαρο πέρυσι και ετοιμάζει, λέει, ένα περθέαμα με περίπου 400 ανθρώπους να έχουν εργαστεί για την παραγωγή σε μια σκηνή 360 μοιρών στο κέντρο του σταδίου.
0: Ναι.
1: Το σοου αναμένεται να έχει διάρκεια αρκετών ωρών. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι λίγοι που εκφράζουν την ανησυχία τους για το τι θα γίνει σε περίπτωση βροχόπτωσης.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουν δώσει και οδηγίες. Τι δεν επιτρέπεται να έχετε μαζί σας? Μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερες μεγέθους Α4. Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμό βιντεοσκόπησης. Εχμηρά επικίνδυνα αντικείμενα. Έφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Ντρόουν, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες ή φορητά καθίσματα. Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό, κοντάρια ή αντικείμενα μπορούν να εκτοξευθούν, λέιζερ, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Σε περίπτωση, λέει, που έχουμε βροχή, τότε...
0: Πιάστα αυγό και κούρευτο.
1: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Δεν πειράζει, πάντως, εκεί θα μείνουνε. Απόλυτη είναι αυτή.
1: Οι πιθανότητες ακύρωσης θεωρούνται μηδενικές.
0: Μηδενικές, αυτό. Ναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, είχαμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ναι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε μια υπόθεση εμπορίας ατόμων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση και την εξιχνίασαν οι αρχές στο ναύπλιο.
1: Μπράβο τους.
0: Και προχώρησαν και σε 8 συλλήψεις.
1: Mm-hmm.
0: Σε βάρος μάλιστα των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εμπορίας. πορείας ανθρώπων και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, γιατί ήταν αλλοδαποί, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 17.500 ευρώ. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, καταρχάς να μιλάμε για έναν 37χρονο αλλοδαπό, καθώς και άλλους 7 ηλικίες από 26 μέχρι 47 ετών, οι οποίοι είχαν βοηθητικό ρόλο στη δράση του 37χρονου. Και προχθές το απόγευμα πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν σε οικία, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιαίων, 7 αλλοδαποί. Όπως προέκυψε μάλιστα, ο 37χρονος τι έκανε. Είχε αναπτύξει δραστηριότητα σχετική με την παραλαβή, μεταφορά, εγκατάσταση και απασχόληση αλλοδαπών σε αγροτικές εργασίες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ναυπλιαίων. Ο σκοπός ήταν η εργασιακή και η οικονομική τους εκμετάλλευση. Παρακρατούσε τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, τους εξανάγκασε σε εργασία και λειτουργούσε μη αποδίδοντάς τους το ανάλογο ημερομίσθιο, προκειμένου οι αλλοδαποί να αποπληρώσουν το χρέος τους, το οποίο αφορούσε τη μεταφορά και την παραμονή τους στη χώρα.
1: Έτσι.
0: Τη διαμονή τους, τη διατροφή τους, ενώ οι συνεργοί του επιτηρούσαν τους αλλοδαπούς και τους απέτρεπαν στο να αποχωρήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Εννοείται ότι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξαιχνίασης εγκλημάτων ναυπλίου.
1: Να πούμε βέβαια ότι ο 37χρονος στις περισσότερες φορές, αυτός δηλαδή που θεωρείται διακινητής ή οργανωτής, εγκέφαλος, εντάξει, είναι απλά κάποιος ο οποίος πρέπει να είναι μπροστινός, έτσι, γιατί ο πραγματικός εγκέφαλος θα είναι κάπου αλλού, λοιπόν, να πούμε ότι κάπου εδώ ολοκληρώνει τη διακοπή ρεύματος που έχουμε και σήμερα, γιατί χωρίς διακοπή ρεύματος δεν γίνεται. Τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε μία ακόμα διακοπή ρεύματος, μόλις τώρα πήραμε την ενημέρωση, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, στις περιοχές Πυργάκια, Γιασό, Καλαντό και Ηρακλιά. Ισχυνούσε την γλίτωσε για την ώρα, εκτός και να υπάρχει ορθή επανάληψη. Οπότε να είμαστε έτοιμοι και να ξέρουμε από πριν ότι στις περιοχές αυτές, Πυργάκια, Γιασό, Καλαντό και Ηρακλιά, από τις 9.30 μέχρι τις 2 θα υπάρχει διακοπή ρεύματος λόγω τεχνικών εργασιών.
0: Μάλιστα.
1: Απαραίτητων για τη ζωή μας.
0: Έγινε απόπειρα κλοπής μια τσάντα από μια κυρία.
1: Όχι τη δική σου, γιατί
0: όχι,
1: η δική σου είναι
0: όχι, και αδιάβροχη. Λοιπόν, έγινε λοιπόν απόπειρα κλοπής. Αυτό έγινε στο Norwich της Βρετανίας. Η τσάντα επεστράφει στην κυρία, στην κάτοχο της κυρίας. Από ποιον λες εσύ?
1: Από ποιον?
0: Από έναν άντρα, ο οποίος ήταν ντυμένος Batman, κυνήγησε τον κλέφτη, βούτυξε την τσάντα και την επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά της.
1: Μάλιστα.
0: Και τι προκύπτει? Ότι ο 25χρονών ο άνθρωπος αυτός, Sony Mason τον λένε, απλά βρισκόταν, λέει, τώρα αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα, σε πάρτι μασκέ ενός φίλου του. Και φορούσε, λέει, τη στολή του Batman όταν είδε να αρπάζουν μια τσάντα μετά από καυγά στην ουρά για ένα νυχτερινό κέντρο της πόλης.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Στην καταδίωξη συμμετείχαν μαζί με τον Mason και άλλα άτομα ντυμένα ως χαρακτήρες κόμιξ. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα καταδίωξη, έτσι. Mr. Fantastic, Fantastic Four και ούτω καθεξής. Στη διαδρομή τους ειδοποίησαν, λέει, μια ομάδα αστυνομικών προτού προλάβουν να φτάσουν τον ύποπτο. Ωστόσο, ο ύποπτος δεν είχε πλέον την τσάντα στην κατοχή του. Η τσάντα εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σημείο που είχε κλαπεί, πάνω σε ένα ψηλό τοίχο. Την πήραν την τσάντα και την επέστρεψαν πίσω. Αλλά μα και πάρτι αυτή την εποχή. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Γιατί όχι. Δικαίωμά μας, να κάνουμε τι θέλουμε.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Δηλαδή.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ένα αστείο γεγονός, αστείο τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι ότι κάτοικος της Δράμας είδε τον ουρανό σφοντήλι, γιατί η ΔΟΗ, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δηλαδή, του έριξε ένα πρόστιμο 21.223 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι γιατί το έριξε. Τα έριξε πολύ απλά γιατί βρέθηκε να έχει ένα θεματάκι όσον αφορά τις τραπεζικές του καταθέσεις ύψους 14.632 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και αφού τον κάλεσαν για να του δικαιολογήσει αυτή τη διαφορά, επειδή μου ο ίδιος είπε ότι ήταν δώρα γάμου. Και έφερε και το πιστοποιητικό, λέει, που δείχνει ότι όντως παντρεύτηκε και τα σχετικά. Το πρόβλημα όμως ήταν, λέει, ότι αυτά τα δώρα είχαν μια μεγάλη απόκληση. Δηλαδή είχαν και πολλούς μήνες πριν και πολλούς μήνες μετά.
0: Ναι.
1: Και είχαν και μικρές και πολύ μεγάλες καταθέσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχαν από 20 ευρώ καταθέσεις μέχρι και 6.000.
0: Ναι.
1: Οπότε μάλιστα είχε και μια κατάθεση η οποία ήταν 1.757,84 ευρώ.
0: Αχα, 84, δώρο γάμου.
1: Ναι, δώρο γάμου. Εκεί είχε ένα θεματάκι για να το δικαιολογήσει όλο αυτό. Δυστυχώς, ναι, την έφαγε την.
0: Βάλε κάτι ακόμα, θα βάλω ακόμα 80.
1: Ναι, μπράβο, έτσι. Οπότε το
0: παλικάρι
1: που θα πληρώσει τώρα.
0: Ναι. Ανοίγουν σπίτι, βάλε ακόμα 84, ρε παιδί μου, μην το αφήσει ακόμα 0-0.
1: Ενώ ένα πρόσωπο λέει μέσα σε ένα εξάμεινο είχε κάνει 7 διαφορετικές καταθέσεις ύψους 2.507 ευρώ.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, ξέρεις, όλο αυτό το σχετικό το πρόβλημα και ως γαμήλιο δώρο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: τι
0: γαμήλιο
1: δώρο ήταν αυτό των 2.507 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Και τελικά του κάθισε το πρόστιμο 21 χιλιάρικα και 233 ευρώ και πρέπει να
0: και το
1: πληρώσει τώρα.
0: Και το γάμο όμως, τώρα, το κλαίει το γάμο.
1: Τι να κάνεις τώρα. Και ο άλλος πήγε και έκανε κατάθεση δώρο γάμου.
0: 84.
1: Δηλαδή. Ναι. Φίλε μου, εντάξει, είπαμε. Εντάξει. Ο φίλος μας ο Ρινός δεν μας δικαιολόγησε. Αυτό με τη Σμύριδα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ή μπορεί να είναι οτιδήποτε το κομμάτι.
0: Δεν ξέρω, ρώτησε τον.
1: Και πρέπει να είναι fake ή όχι το κομμάτι.
0: Ρώτησε δηλαδή, τον.
1: Και
0: δεν
1: πρέπει
0: έχω
1: να
0: ιδέα.
1: Έχει πάρει και ευλογία.
0: Ακολουθώ ο Ρινό Αξώτη με κλειστά μάτια. Τέλος.
1: Δεν ξέρω.
0: Του το έχω πει. Λαμπερές κυρίες στο δείπνο Τραμπ Σι στο Λευκό Οίκο. Απρόσμενο look λέει από τη Μελάνια. Η Μελάνια, μιλάμε από αστράπτους.
1: Έδωσε ρεστάλι.
0: Έδωσε χολιγουδιανές κόρες Τραμπ.
1: Έφερε και την εγγονή.
0: Ποια εγγονή?
1: Τη 15χρονη. Πάλι. Ο Τραμπ.
0: Έχει εγγονή.
1: Έχει μια εγγονή 15 ετών και την περιφέρει, ρε παιδί μου, από εδώ και από εκεί. Ναι, και την έφερε εκεί για να γοητεύσει τον Σι.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Σι δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι, όχι, ο Σι είναι Σι.

0: Λοιπόν, θα διαβάσω μόνο την ανακοίνωση της εταιρείας Blue Star Ferries, γιατί είναι σημαντική. Λοιπόν, η... ναι, έχει δώσει δύο γι' αυτό. Λοιπόν, η πρώτη ήταν ότι η Attica Ferries ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο φορτηγό πλοίο Blue Carrier 2, ενώ βρίσκονταν εμπλώς στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφάλειας του πλοίου για την κατάσβεση πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκένωση του πλοίου με ίδια μέσα σύμφωνα με διαδικασίες για την ασφάλιση ασφάλειας των επιβενών. Στο πλοίο επέβαινε ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η δεύτερη ανακοίνωση αναφέρει ότι σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης η εταιρεία ενημερώνει ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενόντων έχει αναθέσει εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση κατάστασης του πλοίου στη συνεργασία και με τις αρμόδιες αρχές.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δεν το έχω ψάξει. Έχει το κινητό ρύθμιση να το βάζει σε ασπρόμαυρο?
0: Τι εννοείς ασπρόμαυρο?
1: Ναι. Υπάρχει, λέει, μία μέθοδος και το λέει αυτό μία κυρία η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια και συνεργάτηδα, λέει, του Today Νίρο Φελισιάνο. Και λέει εκείνη ότι δεν ευθύνονται μόνο οι εφαρμογές αλλά και τα χρώματα στην οθόνη τα οποία μπορούν να μας κρατήσουν προσκολλημένους στη συσκευή. Η κυρία, λοιπόν, αυτή λέει ότι από τα πρώτα πράγματα που ζητά από τους μαθητευόμενους που συνεργάζονται μαζί της είναι να βάλουν το κινητό τους σε ασπρόμαυρη λειτουργία.
0: Ναι.
1: Γιατί, σύμφωνα με την ίδια, η μετάβαση σε ασπρόμαυρη οθόνη μπορεί να περιορίσει την ποσότητα ντοπαμίνης που απελευθερώνεται απλώς και μόνο κοιτάζοντας την οθόνη του κινητού. Αν θέλετε, λοιπόν, να ξεκινήσετε τη διαδικασία αποσύνδεσης από το τηλέφωνό σας και να μειώσετε το χρόνο που περνάτε μπροστά στην οθόνη, η προσαρμογή των χρωμάτων του τηλεφώνου σας είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσετε.
0: Ναι.
1: Μόλις οι μαθητευόμενοι της ενεργοποίησαν τη λειτουργία, περιέγραψαν ότι ένιωθαν απογοήτευση όταν έπιαναν το κινητό τους. Και η ίδια εξήγησε ότι η αλλαγή μπορεί να προκαλέσει μια σύντομη περίοδο στέρησης, αλλά στη συνέχεια συμβάλλει σε ένα αίσθημα μεγαλύτερης ισορροπίας. Και έχει και τρόπο πώς θα τον κάνετε ασπρόμαυρο. Οι χρήστες, λέει, πρέπει συνήθως να μεταβούν στις ρυθμίσεις του κινητού, στη συνέχεια στις λειτουργίες προσβασιμότητας και στις ρυθμίσεις οθόνης, όπου μπορούν να επιλέξουν τις ρυθμίσεις χρώματος του ώστε να μετατρέψουν την οθόνη σε ασπρόμαυρη.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να χρειαστούν μήνες, λέει, για να απαλλαγούμε από ορισμένες συνήθειες που σχετίζονται με το κινητό, τα ωφέλη, γιατί χρήζεται σε ασπρόμαυρες λειτουργίες. Φαίνονται σχεδόν αμέσως όμως αυτές οι συνέπειες, τέλος πάντων, και όλα τα καλά που. Για δώσ' μου το κινητό σου.
0: Θα το πάρεις, λέω, τι να κάνεις. Εγώ το βάζω πάντως στο. Μ' αρέσει να το βάζω. Εκτός από το θόρυβο. Να το βάζω και σε λειτουργία νύχτας.
1: Τι κάνει αυτό?
0: Τίποτα, απλά γίνεται μαύρο.
1: Τι μαύρο, δηλαδή, άμα το ανοίξεις το κινητό δεν έχει χρώματα?
0: Όχι, είναι μαύρο.
1: Και δεν διαβάζεις?
0: Ναι, διαβάζεις, αλλά τα διαβάζεις με μαύρο και τέτοια.
1: Είναι εκεί, είσαι και τη νύχτα. Πιάνεις και το κινητό στα χέρια σου, όπως σήμερα το πρωί, καλή ώρα. Τα βλέπεις και μαύρα, δηλαδή. Οκ, αυτό δεν βοηθάει, συγγνώμη κιόλας. Αυτό είναι μαρτύριο. Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ασπρόμαυρο
1: το κινητό. Φέρε το κινητό να το κάνω ρυθμίσεις εδώ.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από τα ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ωραιότατα, λοιπόν, επιστρέφουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, τραγουδάει ο Λιανός, 101,3.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Ναι, ο δικός σας ο ραδιοφωνικός.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Γιάννη Βλαχάκη.
1: Και ο Γιάννης Βλαχάκης είναι μαζί μας.
0: Ναι. Κάτσε να φέρεις τα ακουστικά.
1: Να πούμε ότι γίνεται χαμός πάντως με το Μαζονάκι πάλι.
0: Σήμερα καμπάνα.
1: Τίποτα. Βρήκανε τώρα ότι δεν υπήρχε σωστή φόρτιση.
0: Δεν υπήρχε πνευματικό.
1: Αυτό ότι η Γάκα έλεγε σε ασθενή τη ότι ήταν η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας στην προηγούμενη ζωή τη. Ναι, δηλαδή. Εντάξει,
0: ήταν η μαρτυρία.
2: Δύναμο, λέει, να...
0: Η μαρτυρία τη μία εργαζόμενη ήταν σε... καταλητική.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: εντάξει, δηλαδή, γενικότερα είναι, η όλη κατάσταση.
2: Κατά,
1: είναι...
2: κατά τα άλλα, σε αυτό τον τόπο, τον ευλογημένο, κατά τα άλλα ευλογημένο. Γιατί διοικείται από τυχοδιώκτες και επικίνδυνους, μάλιστα. Κατά καιρούς. Γνωρίζουν τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Αφού ό,τι δηλώσεις είσαι.
2: Ξέρουν τα πάντα. Πρόσεξε με. Και το ίδιο το κράτος υποτίθεται ότι ελέγχει τα πάντα. Mm. Έχει μηχανισμούς. Mm. Αλλά τελικώς αποδεικνύεται ότι έχει μηχανισμούς για το φουκαρά, τον συνταξιούχο, για τον νεαρό, το φοιτητή που προσπαθεί να προσανατολιστεί, να βρει το δρόμο του και μονίμως εμπόδια και τουβάρια βρίσκει μπροστά του. Και αυτά που τα γνωρίζουν είναι μέσα στα πόδια τους, για να μην πω ότι είναι και πελάτες τους όλων αυτών των τυχοδιωκτών που τώρα προσπαθούν. Τι αποκαλύπτουν, αυτά ξέρουν όλα.
1: Εννοείται.
2: Τι ξέρουν, τα πάντα ξέρουν. Και πού και πώς και ποιοι τα πίνανε και με ποιους τα πίνανε και ποιοι ήταν οι φίλοι τους και ποιες ήταν οι φιλενάδες τους και με ποιες ήταν χτες και με ποιες θα είναι αύριο. Αφού είναι όλοι στο ίδιο το αλωνάκι μέσα. Δηλαδή, οι αποκαλύψεις είναι αυτά τώρα. Απλώς για να συντηρούν θέματα.
1: Και ναι,
2: τα συντηρεί το ίδιο το κράτος. Για να παρά.
0: Καλά, δηλαδή, βοηθάμε και εμείς να συντηρούμε θέματα.
1: Βοηθάμε όλοι μαζί.
2: Ναι, καλά, παραπλανή. Ναι, ναι, ναι, βοηθάμε. Καλά, εμείς έχουμε βρει τη βολή μας. Έχουμε βρει τον καναπέ εκεί και το πληκτρολόγιο.
1: Και είμαστε μια χαρά.
2: Να γράφουμε ό,τι μας κατέβει στο ξενοδοχείο.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Να συντηρούμε θέματα.
2: Αλλά και αυτοί το κάνουν όμως πλέον σκόπιμα για να μετατοπίζουν το ενδιαφέρον του κόσμου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει συμβεί άπειρες φορές αυτό και το έχουμε δει και σε μεγάλες κρίσεις στη χώρα, σε περιόδους μεγάλων κρίσεων που επιχειρείται να προσανατολιστεί η κοινή γνώμη και να τέλος πάντων.
2: Ορισμένες φορές θα προκαλούν κιόλας.
0: Αλλού.
1: Εντάξει,
0: ναι.
2: Προκαλούν και τεχνητές εντάσεις.
1: Απλά και μόνο εδώ... για το Θεαθήνα.
2: Λοιπόν,
0: επειδή έχουμε θέματα που σχετίζονται με την υγεία, εδώ δεν πρέπει να παίζουμε.
2: Α, υγεία.
1: Υγεία
2: τώρα και.
1: Τι θυμήθηκες πάλι, είπες υγεία.
2: Είπατε υγεία τώρα και επειδή ξέρω κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, σας το λέω. Ότι έμεινε εκτός και δύσκολα θα βρεθεί η άκρη του νήματος που έχει να κάνει με την επέκταση του νοσοκομείου.
0: Τι, την επέκταση?
2: Του νοσοκομείου.
1: Τι εννοείς έμεινε εκτός?
2: Το υπόλοιπο κομμάτι που πρόκειται να οικοδομηθεί, να χτιστεί και να έρθει και να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο πρώτο κομμάτι και να έχουμε συνολικά τη νέα πτέρυγα, για το υπόλοιπο αυτό κομμάτι δεν υπάρχει ακόμη φως στον ορίζοντα.
0: Χρηματοδοτικό πακέτο.
1: Θα μείνουμε δηλαδή στο γιαπί ή θα το κλείσουμε το γιαπί τουλάχιστον να το κάνουμε κανονικό?
2: Το θέμα είναι, Νικό, με το εξής. Ναι, θα σου πω. Ήδη έγινε το 50% του έργου.
1: Ναι.
2: Σε τουβάρια. Σε τούβλα. Όπως είναι τώρα, αν θέλει. Σε τσιμέντα. Στα τσιμέντα. Και αρχίσαμε πάλι σιγά σιγά να παρατηρούμε το εξής. Ότι ο εργολάβος, ο οποίος δεν είναι αξιώτης, που είναι επιφορτισμένος με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, δεν το τρέχει στους ρυθμούς που θα έπρεπε να το τρέχει το έργο το τελευταίο διάστημα. Ενώ έχουν πέσει τα μπετά των μπετών, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τα μπετά από την άνοιξη και ολοκληρώθηκε ο μεγάλος όγκος του έργου, του μισού έργου, γιατί το μισό. Η μισή πτέρυγα έχει γίνει, έτσι. Θα έπρεπε από τότε μέχρι τώρα έχουν παρέλθει 4 μήνες.
1: Περίπου.
2: Και θα έπρεπε να έχει προχωρήσει κάποια πράγματα. Δεν τα τρέχει. Τι φταίει?
1: Ναι.
2: Πού κολλάει το μυαλό του? Πού κολλάει η σκέψη του? Πού Πού είναι βραχυκυκλωμένη η σκέψη να του ρωτήσω για το κάτι,
0: ναι, και να το καταλάβω και να το καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: το ανοίξαμε το θέμα νωρίς, καλύτερα από το ανοίξαμε για να το
0: Έχουμε την επέκταση του νοσοκομείου. Ναι. Έχουμε ένα κτηριακό συγκρότημα, το οποίο δημιουργείται και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Μιλάς για όλο αυτό το οικοδόμημα τώρα.
2: Για το καινούργιο.
0: Για το καινούργιο μιλάω.
2: Για καινούργια πτέρυγα, ναι.
0: Για όλο το κομμάτι, έτσι. Ναι, δεν είναι ότι θα ολοκληρωθεί ένα κομμάτι και κάποιο άλλο. Δηλαδή, πάμε στα δύο τώρα.
2: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό.
0: Το πρώτο μισό, ναι. Αυτό το πρώτο μισό που ολοκληρώθηκε με τον πετό και όλα τα υπόλοιπα.
2: Δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως.
0: Okay.
1: Όχι, είναι άρα... ένα 60%.
2: Στο 70% είναι το ελληνικό δημήτριο. Για να μην σου πω και κάτι παραπάνω. Στο 70% απομένουν κάποιες συμπληρωματικές εργασίες.
0: Ωραία, ερώτηση δεύτερη.
2: Δεν έχουν τρέξει μέσα στο.
0: Ωραία. Επειδή μίλησε για τα χρήματα τώρα, εσύ, για το χρηματοδοτικό πακέτο.
2: Μιλάω για τη νέα. Το δεύτερο μισό τη επεκτάσεως.
0: Ναι.
1: Κάτσε, περίμενε τώρα. Το δεύτερο εκεί κολλήσαμε. Δηλαδή θα γίνει και άλλο κτίριο. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει.
2: Ναι, μέχρι, να φτάσει μέχρι σε απόσταση 10 μέτρων από το γήπεδο, από το ΔΑΚ.
1: Αυτό που ήταν η τάφη που ήταν από το κενό.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό το πράγμα έχουμε.
2: Γι' αυτό μιλάω τώρα.
1: Για
2: το δεύτερο. Είναι ακριβώς το μισό. Το 50% του έργου είναι αυτό. Το υπολοιπόμενο να εκτελεστεί.
0: Εκεί τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνουν εξκαφές και τέτοια πράγματα.
2: Όχι, όχι. Έχει ολοκληρωθεί, έχει τελειώσει το θέμα αρχαιολογική υπηρεσία, έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό. Δεν υπάρχει θέμα. Από εκεί και πέρα είναι τώρα πού θα βρεθούν τα χρήματα. Και βέβαια αυτά είναι χρήματα ευρωπαϊκά, έτσι.
0: Και μισό λεπτά, αυτό δεν το είχαμε εξασφαλίσει.
2: Λοιπόν,
0: το θέμα το οικονομικό δεν το είχαμε εξασφαλίσει.
2: Όχι, δεν το είχαμε εξασφαλίσει στο βαθμό που θα έπρεπε, ή μάλλον τη χρονική περίοδο που θα έπρεπε, τότε που εξασφαλίστηκαν τα χρήματα για το πρώτο 50% του έργου. Για το τη μισή πτέρυγα που έχει ήδη ανεγερθεί.
0: Ναι.
2: Θα έπρεπε να έχει μπει πακέτο και το δεύτερο δεν είχε μπει τότε. Και τώρα έχουμε μείνει εκτός. Και ψάχνουμε τώρα να ζητούμε πεισμόνος να βρούμε. Και βέβαια προς αυτή την κατεύθυνση κινείται, γιατί πρέπει να υποθεί αυτό, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να ξέρει ο κόσμος.
0: Άρα μισό λεπτάκι τώρα για να καταλάβουμε λίγο, να υποθέσουμε προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Στο μισό κομμάτι στο οποίο έχουν τελειώσει αυτές οι εργασίες με τον πετό και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Θα συνεχιστεί κανονικά να υλοποιείται το έργο γιατί υπάρχουν τα χρήματα, ενώ στο άλλο μισό που έχουμε κολλήσει. Ναι, δηλαδή για να καταλάβουμε λίγο σε τι φάση βρισκόμαστε.
2: Λοιπόν, για το πρώτο μισό που λες, που έχει ξεκινήσει η ανέγερσή του. Έχει πέσει η ομπρέλα που λένε στο κτίριο, έχουν πέσει τα τσιμέντα κλπ. Απομένουν κάποιες εργασίες μέσα.
0: Ηλεκτρολογικά.
2: Η διαμόρφωση εσωτερικών χώρων κλπ. Για να κλείσει το κουτί αυτό όλο.
0: Μάλιστα.
2: Και εσωτερικά και εξωτερικά.
0: Ωραία.
2: Και είναι ας πούμε το 25% ακόμη που υπολείπεται να γίνει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει. Θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στο 90% και έχουμε μείνει στο 75% ακόμη.
1: Έχουμε και θέμα και σε αυτό.
2: Καθυστερούμε και εκεί. Καθυστερεί ο εργολάβος. Και αυτός, κατά πώς λένε οι πληροφορίες μου, έχει κάποιες δισκαμψίες οικονομικές.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, είναι αντικειμενικό το πρόβλημα ή γιατί τα κάνουν οι εργολάβοι, όχι ο συγκεκριμένος, αλλά οι εργολάβοι σε όλα τα δημόσια έργα που εκτελούν μετέρχονται και τέτοιες μεθόδους. Δηλαδή κολλησιεργούν για να αποσπάσουν χρήματα, έτσι. Για να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού κλπ. Και να πάρουν καινούργια πακέτα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει στο 50% του έργου που έχει εκτελεστεί. Το υπόλοιπο 50% δύσκολα τώρα, γι' αυτό και τρέχει. Τουλάχιστον 3 φορές το μήνα βρίσκεται, για να μην πω και παραπάνω, στην Αθήνα. Ο Δήμαρχος χτυπάει πόρτες τώρα να βρει από το ένα υπουργείο στο άλλο πού θα το εντάξει για να το τελειώσει. Ήταν δέσμευσή του ότι θα τελειώσει. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει αυτό το έργο, θα ολοκληρωθεί, αλλά γιατί να μην έχει τρέξει μέχρι σήμερα.
0: Δηλαδή στο δεύτερο κομμάτι δεν γίνονται εργασίες αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή στο κομμάτι το δεύτερο είναι μέσα εξκαφείς, μπουλντόζες κλπ. Σκαπτικά μηχανήματα και άλλα. Και συγκεντρώνουν ό,τι άχρηστο και υπάρχει από εκεί για να το μεταφέρουν, να το βγάλουν εκτός και να καθαρίσουν να καθαρίσουν το χώρο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν κάνουν όμως, δεν εκτελούν έργο το οποίο θα μείνει. Μαζεύουν, συμμαζεύουν την,
0: το χώρο για το να μπορέσουν
1: να ξεκινήσει η διαδικασία.
2: Δεν έχουμε επανεκκίνηση του έργου σε αυτό το σημείο και αυτή τη χρονική περίοδο. Από εκεί και πέρα,
0: οι
2: άλλες πληροφορίες ανθρώπων που είναι μέσα στα πράγματα.
0: Ναι.
2: Λίγων μεν αυτές οι πληροφορίες από λίγους φίλους και γνωστούς έχουν φτάσει στα αυτιά μου, αλλά είναι μέσα στα πράγματα και είναι έγκυρες. Αναφέρουν ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον υπουργό, τον γνωστό του κύριο Γεωργιάδη, για να χρηματοδοτήσει η περιφέρεια.
0: Μέσω προγράμματος, ευρωπαϊκού.
1: Η περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει ένα μέρος ήδη.
2: Ναι, για να μπει και σε αυτή.
1: Για να τελειώσει αυτό, έχει βάλει πλάτη.
0: Για να μπει σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
2: Για να μπει σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να το τρέξει. Και το παλεύει και η περιφέρεια, ο κ. Χατζημάρκος, δηλαδή, μάλιστα, με τον υπουργό. Ο οποίος υπουργός, όπως και να έχει το πράγμα, μέσα στο φθινόπωρο θα είναι στο νησί.
0: Ο υπουργός Υγείας.
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
2: Όπως και να έχει το πράγμα. Αν δεν είναι μέσα στον Οκτώβριο, πιστεύω ότι μέχρι τέλη Νοεμβρίου θα είναι εδώ. Και βέβαια υπάρχει και ένα κόλλημα. Θα είχε έρθει και νωρίτερα. Σκέφτονται και άλλα πράγματα. Και ίσως το περιμένουν την εποχή να είναι κατάλληλη για να ταξιδέψει στην Άξο, διότι
1: να έχει καλό καιρό,
2: να έχει ηρεμήσει λίγο το κοινό αίσθημα.
1: Γιατί μια χαρά είναι το κοινό αίσθημα, χαρούμενο.
2: Διότι όπου πηγαίνει τώρα,
1: ναι,
2: δεν ακούει τα εξαμπάξεις.
1: Εντάξει, τώρα.
2: Σου λέει να έρθει και στην Άξο.
0: Θα αλλάξει αυτό.
1: Πρώτα απ' όλα δεν ξέρει τους αναξιώτες. Γιατί όπως
2: δεν ξέρει ότι ο κάμπος Εγκαρών Γαλήνης έχει.
1: Όχι, γενικότερα είναι φιλόξενος.
2: Ζαρζαβατικά.
1: Όχι, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ ζαρζαβατικά. Και όποιος πολιτικός έχει έρθει στην Άξο, νομίζω ότι έχει περάσει πάρα πολύ καλά. Δεν τον έχει ακουμπήσει κανένας. Και να σου πω την αλήθεια, μία αποδοκιμασία τη πλάκα και να έχει ακουστεί.
2: Έχουν πάρει.
1: Μια χαρά.
0: Είμαστε ευγενικοί εμεί.
2: Έχουν πάρει χαμπάρι. Ότι όπου πηγαίνει ο Αδωνής δημιουργείται ένταση και ναι, προσέχουν τις κινήσεις αυτοί.
0: Κοίτα να δεις τώρα.
2: Θέλει να είναι την ώρα που πρέπει.
0: Είναι και το ύφος του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Είναι λίγο.
2: Όχι λίγο.
0: Δηλαδή, μερικές φορές, ρε παιδί μου, θα προκαλέσει την ερώτηση.
1: Ναι, θα τα κάνει. Ναι, ναι, τα κάνει.
2: Με συγχωρίζει, δηλαδή. Αυτό προκαλεί. Προκαλεί.
0: Ναι.
2: Προκαλεί. Λέει κάτι χοντράδες που είναι ανεπίτρεπτο για έναν άνθρωπο στη θέση του. Από εκεί και πέρα.
1: Να κάνουμε τώρα.
2: Από εκεί και πέρα. Και βέβαια να ξέρετε ότι εκτός από το 50% του έργου που πρόκειται να ολοκληρωθεί, πρέπει να πέσει και το κτίριο το παλιό που ήταν η παλιά κάρτα υγείας.
1: Ναι.
2: Βλέπει προς το ΚΕΠΙΕΝ. Ναι. Αυτό όλο πρέπει να σαρωθεί.
0: Ναι. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι.
2: Είναι στη δεύτερη φάση.
0: Δηλαδή, πραγματικά πονάει η ψυχή μου κάθε φορά που περνάω από το συγκεκριμένο σημείο. Πες. Μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ, να κάνετε μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή και να μου πείτε αν υπάρχει κάποια πληροφορία για το κτίριο το ΚΕΓΕ.
2: Το ΚΕΓΕ.
0: Πονάει η ψυχή μου κάθε φορά που περνάω από εκεί. Γιατί πονάει η ψυχή μου? Γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος τι ωραία που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει σε διάφορες. Δηλαδή, μπορείτε να μου κάνετε μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή για να καταλάβουμε.
1: Έχεις τρία λεπτά που για να καταλάβουμε.
0: Ναι, όχι, μην μου αναλύσεις από την εποχή του προπατορικού αμαρτήματος. Θέλω να μου πεις.
2: Όχι την εποχή εκείνη.
0: Όχι το καιρό εκείνο. Θέλω να καταλάβω ποια είναι τα κολλήματα που μας μπλοκάρουν να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο που είναι στην καρδιά της πόλης και που θα μπορούσε άνετα να γίνει.
1: Εσύ το πεις. Εγώ θα πάρω μια σαλάτα σελένης. Θα πάρω μια σαλάτα σελένης γιατί φάω στον ελαιόλυφο να μυρίσω. Οπότε έχεις ακριβώς 5 λεπτά για να το εξηγήσεις.
0: 5 λεπτά μυρίζεις τη σαλάτα.
2: Έκανε σαλάτα και.
0: Σαλάτα. Τα έκανε σαλάτα. Πες εσύ τώρα.
2: Από την εποχή που στην Άξο ξεκίνησε η ανέγερση και ολοκληρώθηκε, και αναφερόμαστε τώρα στην περίοδο της Δημαρχίας Κόκοτα, ολοκληρώθηκε το λύκειο. Έπεσαν οι αποθήκες, ρίξαμε τις αποθήκες της ενώσεως παραπλεύρος του εγγύς του Ναού του Ειρηνού, του Αγίου Νικοδήμου και τον Αγίου Νικοδήμου και πλανά.
0: Ναι.
2: Οι παλιές αποθήκες.
1: Αυτό που έλεγε.
0: Αυτό που έλεγα, ναι, που είναι, θα μπορούσε και αυτό να.
2: Από εκείνη την εποχή, λοιπόν, είχαμε μπει σε μια διαδικασία να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε το ΚΕΓΙ ως Δήμος Δάξου. Στη συνέχεια, ο κύριος Κόκοτας αποχώρησε, πλήρωσε 16 έτη στην Δημαρχία και ανέλαβε καθήκοντα ο νικητής των τότε εκλογών, ο κύριος Μαράκης.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτός άρχισε να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, δεν έφτασε όμως κάπου. Διαδέχθηκε τον Νίκο τον Μαράκη ο Μανώλης ο Μαργαρίτης το 10 και μπήκε στα πράγματα δυνατά. Τότε οι άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν ήταν εκτός από τον Δήμο και όχι μόνο από τον Δήμαρχο τον Μανώλη τον Μαργαρίτη και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι και της πλειονοψηφίας και της μειονοψηφίας του Δήμου και βεβαίως οι τοπικοί παράγοντες του Σαγκρίου και θα το αιτιολογήσουμε αυτό, προσπάθησαν να δουν τι θα απογίνει με αυτό το κτίριο. Το κτίριο του ΚΕΓΕ ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας. Και λέμε τώρα, ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας. Είναι ένα κτίριο που στέκεται εκεί και το οποίο κάποτε στέγαζε κάποιες δραστηριότητες. Αυτό απευθύνεται σε έναν κόσμο γεωπονικό, θα έλεγα, γενικότερα και γεωργικό κόσμο. Σπουδαγμένο κόσμο που θα πήγαινε εκεί να έκανε κάποια σεμινάρια, να παρακολουθεί κάποια μαθήματα, να παραδίδει κάποια μαθήματα σε γεωργούς και ανθρώπους που ασχολούνται και καταγίνονται με τη γη και δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο. Τότε λοιπόν λέμε τι θα το κάνουμε, θα το έχουμε έτσι,
0: ναι.
2: Και έρχεται ο υπουργός εδώ, ο αρμόδιος τότε. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες από τη συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο και λέει, κοιτάξτε ρε παιδιά, πρέπει να εκπληρωθεί με βάση την δωρεά, να εκπληρωθούν 1, 2, 3 όροι.
0: Ναι.
2: Αυτό το πράγμα για να περιέρθει στα χέρια του Δήμου, αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Γεωργίας,
0: ναι,
2: δεν γίνεται να το χαρίσει το Υπουργείο στο Δήμο της Νάξου να κάνει,
0: ναι,
2: δωρεά,
0: ναι.
2: Θα πρέπει να εξυπηρετηθεί, να υπηρετηθεί ο σκοπός για τον οποίο δόθηκε.
0: Σωστά.
2: Έγινε η δωρεά.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τι έπρεπε να λειτουργήσει
0: ένας άλλος χώρος,
2: ως κέντρο εκπαίδευσης, γεωργικής, ναι, εκπαίδευσης.
0: Ωραία.
2: Και λέμε, έχουμε, του λένε από το Δήμο, στην περιοχή του Σαγκρίου έναν χώρο, στην περιοχή του Κακνάδου στο Σαγκρί. Να σας τον δώσουμε εκεί, να μας το δώσετε. Και μπαίνει σε αυτή την λογική, σε αυτή τη διαπραγμάτευση, με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος και το Υπουργείο. Και έρχεται και ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου τότε εδώ στο Δημαρχείο. Πρωταγωνιστούσε τότε από το Σαγκρί, όπως παραμένει και σήμερα, ο κύριος Κορδιαλός.
1: Ο νυν πρόεδρος.
2: Ήταν τότε, είχε μπει για τα καλά στα πράγματα και ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Νάξου, ο κύριος Σημειώνογλου, ο Μάκης. Ήταν πρόεδρος της κοινότητας Νάξου. Και αρχίσαν όλοι αυτοί τώρα να συσκέπτονται με τον Δήμαρχο, να μιλάνε με τον Υπουργό, να μιλάνε με τον Περιφερειάρχη, να μιλάνε με τους βουλευτές, να έρχονται και να ξανάρχονται εδώ άνθρωποι κυβερνητικοί. Τι θα γίνει? Και φτάνουν στο σημείο να χρηματοδοτήσει ο Δήμος της Νάξου, επί Μαργαρίτη, μία μελέτη για ανέγερση ενός γεωργικού κέντρου στην περιοχή του Κακλάδου, στο Σαγκρί. Βγάζουν τη μακέτα και όλα τα υπόλοιπα, βγαίνει η μελέτη, εκπονείται η μελέτη, αλλά δεν ξεκίνησε ποτέ το έργο εκεί.
0: Γιατί?
2: Και πάμε τώρα στο γιατί. Το έργο το ΚΕΓΕ παραμένει στο Υπουργείο Γεωργίας. Λέει το Σαγκρί, εμείς σας το δίνουμε διότι ανήκει μεν στο Δήμο, αλλά η συγκεκριμένη περιοχή είναι στην περιοχή του Κακνάδου. Πρέπει να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου του Σαγκρίου.
0: Σωστά.
2: Προκειμένου, έτσι, την έδωσε τη συγκατάθεση του τότε.
0: Το τοπικό
2: συμβούλιο, με επικεφαλή στον Σκορδιαλό. Υπήρχαν πράγματα, υπήρχε αρχείο, λέει, να το μεταφέρουμε το αρχείο εδώ.
0: Πάμε στο διατάφτα, το τι δώσανε την
2: από έκληση. Εκεί και πέρα,
0: ναι,
2: η μελέτη. Υπάρχει στα χαρτιά, η περιοχή του Κακλάδου περιμένει, είναι οριοθετημένη η περιοχή όπου πρόκειται να ανεγερθεί,
0: ναι,
2: αλλά δεν προχώρησε κάτι έκτοτε.
0: Καλά σοβαρά μιλάμε τώρα.
2: Ναι. Και ο Δήμος θα το είχε πάρει εδώ και τουλάχιστον
1: 10 χρόνια μέσα στον
0: Ιωάννη. Δεν προχώρησε γιατί. Δεν καταλαβαίνω, αυτά δεν τα καταλαβαίνω
3: δεν
0: εγώ.
3: Δηλαδή,
0: συγγνώμη, είναι όλοι σύμφωνοι.
3: Ναι.
0: Έχουμε πάρει τις αποφάσεις.
3: Είναι όλοι σύμφωνοι, ναι.
0: Υπάρχει μελέτη.
3: Υπάρχει μελέτη, υπάρχει μακέτα.
0: Ποιος πρέπει να κάνει το επόμενο
3: υπάρχει
0: βήμα.
3: Υπάρχει η μακέτα. Εδώ πρέπει να κινηθεί παράλληλα ή μάλλον συντονισμένα Υπουργείο και Δήμος προκειμένου να δώσουν μια απάντηση
0: στον Δήμος λοιπόν.
1: Ναι.
3: Δήμος και Υπουργείο.
0: Το Υπουργείο σου λέει, δώσ' μου ένα κύριο.
3: Και με το Υπουργείο έρχονται τα πράγματα και ορισμένες φορές γίνονται κουμπάρι. Δεν ευθύνονται μόνο οι Δήμοι. Γιατί και στο Υπουργείο αλλάζουν οι ηγεσίες κάθε φορά που θα γίνουν οι εκλογές. Κάθε 8μήνο, 10μήνο που θα γίνουν μετακινήσεις.
0: Ωραία, εμείς πήγαμε στο
1: καινούριο.
0: Περιμένετε λίγο, παιδιά. Πήγαμε στον τελευταίο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να του πούμε υπάρχει σε κρεμότητα αυτό το πράγμα. Έχουμε συμφωνήσει σε όλα, δεν το έχουμε προχωρήσει. Πάμε να το προχωρήσουμε τώρα.
3: Δεν ξέρω πότε πήγανε τελευταία φορά.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή,
0: αν εγώ δεν πάω σε αυτόν που χρειάζομαι, στο συνεργάτη μου ή στον άνθρωπο ο οποίος τέλος πάντων είναι ο επόμενος κρίκος αυτής της αλυσίδας, να τον κουνήσω και να του πω ξέρεις κάτι, αυτό είναι σε κρεμότητα και πρέπει για τον τόπο μου, πρέπει να πάω εγώ να του χτυπήσω την πόρτα και να του πω τι κάνουμε.
3: Η τελευταία χρονιά που έγινε μια έντονη συζήτηση και είχε το θέμα φτάσει ψηλά στην ατζέντα, είχε έρθει και πάλι στην επιφάνεια, ήταν περί τα τέλη της θητείας του Δημάρχου Μαργαρίτη.
0: Μετά δηλαδή δεν το ξαναγγίξαμε το θέμα.
3: Και αρχές της θητείας του νυν Δημάρχου, του κυρίου Λιανού.
0: Δεν το ξαναγγίξαμε δηλαδή.
3: Έκτοτε, όχι.
0: Από το 19 δεν
3: ξέρω αν το αγγίζουν.
1: Κατά καιρούς το αγγίζουν.
3: Στο παρασκήνιο.
0: Ή
3: αν το συζητάνε στο παρασκήνιο. Αλλά δεν ήρθε ποτέ στην επικαιρότητα και στο προσκήνιο δυνατά το θέμα και να απασχολήσει όπως τότε που απασχόλησε ο κόσμο. Δηλαδή,
0: εμείς και δεν το φέρνουμε στην επικαιρότητα,
1: παιδιά.
3: Είχα πάει εγώ στην περιοχή του Σακρίου που γινόταν μία ευρεία σύσκεψη σε έναν ανοιχτό χώρο. Εκεί ακόμη ζούσε ο παπά Μαϊτός.
1: Καλά.
3: Τότε. Και έγινε μια ευρεία σύσκεψη. Ήταν ο έπαρχος, ο δήμαρχος, βουλευτές από όλα τα κόμματα. Και δεν ξανά έγινε ποτέ.
0: Εμείς γιατί δεν το φέρνουμε στην επικαιρότητα αυτό το θέμα.
1: Όταν λες εμείς.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, γιατί δεν το φέρνουμε. Δηλαδή περνάω από εκεί και ξέρω συνέχεια λέω ρε παιδί μου να ρωτήσω τι είναι το ιστορικό.
3: Για να το σκαλίσουμε το θέμα, να τα φέρουμε στη δημοσιότητα κάποια στοιχεία τα οποία
0: φορούν. Όχι να ρωτήσουμε, εννοώ, το λέω πολύ καλό
3: πρόεδρο.
1: Δεν υπάρχει, εντάξει.
3: Από τους αρμοδίους δεν κινείται φίλο τώρα πάντως. Δεν κινείται φίλο. Δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα.
0: Το ότι εγώ βλέπω να μην κινείται φίλο δεν με καλύπτει. Εγώ θα ρωτήσω όμως. Είναι δουλειά μου και υποχρέωση μου να ρωτήσω. Καλοπροαίρετα.
3: Θα σου δώσω κάποια στοιχεία λοιπόν φρέσκα τα οποία δεν έχουν βγει. Και για αυτό το θέμα και θα τα βάλουμε στον Express. Τα οποία θα δώσουν τροφή για σκέψεις αλλά και συζήτηση σε δεύτερο χρόνο. Γιατί υπάρχουν στοιχεία και υπάρχουν στοιχεία σημαντικά.
0: Ξέρετε γιατί το ρωτάω αυτό το πράγμα. Διότι λέμε κάθε τρεις και λίγο ότι μας λείπουν οι χώροι, μας λείπουν οι χώροι. Λοιπόν, για ποιο λόγο εφόσον υπάρχουν αυτοί οι χώροι και εφόσον έχουμε συμφωνήσει εδώ και 800 χρόνια ότι θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, δεν το προχωράμε. Πρέπει τουλάχιστον μπορεί να υπάρχουν κολλήματα τα οποία είναι σοβαρά. Να μην τα μάθουμε, να μην τα ξέρουμε.
1: Λοιπόν, ναι, επειδή η σαλάτα ολοκληρώθηκε και δεν έφαγα με την ησυχία μου, θα σου πω μόνο το πολύ απλό και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη για την υπέροχη σαλάτα και στον Ελαιόλυθο.
0: Γιατί έχω πληροφορίες τώρα.
1: Ναι, θα σου πω ένα πολύ απλό πράγμα. Ο κ. Σιμεώνογλου, όταν ανέλαβε, είχε κάνει μια απλή πρόταση, η οποία ήταν το κάνουμε διοικητικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να καλύψει τα πάντα ένα μεγάλο
3: σχολείο. Και προτείνει και ο Μπαρδάνης, ο Φλόριος, ο Μακαρίτης.
1: Το κάνουμε και υπόγειο πάρκινγκ και λύνουμε κάποια θεματάκια και τελειώνει η ιστορία όσον αφορά τη χρήση αυτού. Ή αντί για διοικητικό κέντρο, το κάνουμε ένα ωραίο μολ. Αν θέλουμε επιχειρηματικό, να βγάλουμε κανένα φράγκο ως κοινότητα ή δήμος. Και το κάνουμε υπόγειο πάρκινγκ, σίγουρα υπόγειο πάρκινγκ, τρεις τουλάχιστον ορόφους και τελειώνει η ιστορία. Από εκεί και πέρα, το γιατί κόλλησε ή όχι είναι θέματα τα οποία είναι και πολιτικού χαρακτήρα και κομματικού.
0: Εγώ βλέπω όμως, τώρα όμως μαθαίνω. Συγγνώμη, θα πάμε τώρα. Μαθαίνω όμως ότι το θέμα έχει έρθει στη λογοδοσία από την αντιπολίτευση πριν από περίπου ένα χρόνο.
1: Εννοείται.
0: Και μάλιστα τότε. Δεν προέκυψε κάτι, αυτό είναι το θέμα.
3: Αυτό το τελευταίο που κράτησε που είπε ο Νικόδημος.
0: Ναι, όχι, εγώ το κρατάω.
3: Και πολιτικού περιεχομένου και χαρακτήρα.
0: Ναι, εμένα αυτό δεν με καλύπτει όμως. Εμένα δεν ξέρω. Εμείς πρέπει να το βάλουμε. Πρέπει να το βάλουμε εμείς στο τραπέζι.
1: Ωραία, εντάξει, το βάλουμε εμείς.
0: Όχι, ερώτηση. Γιατί δεν προχωράει αυτή η ιστορία.
3: Η παρατήρηση είναι και πολιτικού χαρακτήρα και περιεχομένου.
0: Δεν με καλύπτει αυτό, Γιάννη μου. Ο πολιτικός χαρακτήρας και αυτό και εδώ. Δεν με νοιάζει. Εγώ βλέπω ένα κτίριο το οποίο κάθεται εκεί πέρα και ρημώνει.
1: Εντάξει.
0: Και έχουμε ανάγκες. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
5: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 31 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτή, μιας και το αναδείξαμε σήμερα αυτό το. Σήμερα μου κάνει εντύπωση. Περνάω κάθε μέρα από εκεί. Ναι. Βλέπω αυτό το σημείο και λέω, ρε παιδί μου, γιατί. Είναι ένας υπέροχος χώρος. Μπορεί να γίνει εκεί, να γίνουν παπάδες εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι μια χρυσή ευκαιρία αυτή να το αναδείξουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι δουλειά μας να αναδεικνύουμε και τέτοια. Όχι και τέτοια. Να τα αναδεικνύουμε. Ναι. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός, ναι, έχουν συμφωνήσει όλοι, αλλά δεν προχωράει. Γιατί δεν προχωράει, δεν προχωράει.
1: Δεν συμφωνήσαμε όμως. Συμφωνήσαμε, αυτό είναι το βασικό.
0: Συμφωνήσαμε αέρα, να κάνουμε τι.
1: Συμφωνήσαμε
0: για τρύπα στο νερό.
2: Εκτός αέρα έκανες μια παρατήρηση ορθότατη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό τώρα δεν λέγεται.
1: Θα το λύσουμε και αυτό.
0: Δεν όταν λέγεται στον αέρα, δηλαδή κάποιες πληροφορίες.
2: Όχι, ναι. Θα το πω λοιπόν εγώ.
0: Ωραία, πες το.
2: Όταν διαπροσωπικές σχέσεις έρχονται και διαταράσσουν και αναστατώνουν την πορεία ενός έργου
0: για το κοινό καλό.
2: Τότε είμαστε.
0: Εάν συμβαίνει αυτό.
2: Για να πάμε να φουντάρουμε.
0: Εάν, Γιάννη μου, συμβαίνει αυτό
2: παλάτια,
0: που άκουσα πριν από λίγο, συγγνώμη, αλλά αυτό εμένα δεν με αφορά. Δεν με αφορά. Οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν με αφορούν. Με αφορά όμως, γιατί μένω σε αυτόν τον τόπο, το καλό του τόπου. Ναι. Έτσι.
2: Σχέσεις για να το συγκεκριμενοποιήσουμε.
1: Δεν χρειάζεται αυτή τη φάση. Δεν χρειάζεται.
2: Όχι, όχι.
1: Είναι κάποια πράγματα τα οποία. Είναι αντιπαλότητες που υπάρχουν.
0: Ναι, μα οι αντιπαλότητες είναι για να. Πάντα θα υπάρχουν και μετά τις λύνουμε. Να πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω.
1: Το θέμα είναι ότι.
0: Για το καλό του τόπου. Αν
1: μπορούμε να τις λύσουμε.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Δεν μπορούμε να τις λύσουμε.
0: Δεν έχω πληροφορίες, αλλά. Είναι ένα έργο στο οποίο μου λέτε όλοι έχουν συμφωνήσει.
1: Ναι, έχουν συμφωνήσει.
0: Αφού έχουν συμφωνήσει όλοι, ας πάνε ένα βήμα παρακάτω. Ποιος είναι αυτός
1: έχουμε
0: ο οποίος θα κάνει το επόμενο βήμα.
1: Στον άνθρωπο, ρε παιδί μου.
2: Και μόνο η παρουσία σου εδώ.
1: Ναι.
2: Όλοι έχουμε συμφωνήσει για το πράγμα του τσικαλαρικού προχώρηση.
0: Τώρα καλά, καλά κρασιά. Good wines. Καλά, ναι. Καλά κρασιά. Τώρα είναι και η εποχή των κρασιών των καινούριων. Εντάξει. Οκ, είμαστε σε καλό δρόμο. Τι ήθελες να πεις, Νικόδημα?
1: Ήθελα να πω ότι δυστυχώς η Νάξος είναι μια μικρογραφία όλης της Ελλάδος. Και σε πολλά σημεία της Ελλάδος συμβαίνουν αντίστοιχα θεματάκια. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο εμείς ως κοινωνία αποδεχόμαστε αυτό ως καθημερινότητα ή όχι. Όταν λοιπόν την αποδεχόμαστε ως καθημερινότητα, λογικό είναι να υπάρχει ως συνέπεια το γεγονός ότι κάποια πράγματα κοιμούνται και δεν ξεκολλάνε.
0: Ξέρεις τι με ενοχλεί εμένα?
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι με ενοχλεί? Με ενοχλεί το ότι δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δηλαδή, το να υπάρξει ένα κόλλημα και να μου εξηγήσει κάποιος και να μου πει, ξέρεις κάτι, έχει κολλήσει όλο αυτό, γιατί έχει συμβεί αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Θα πω, οκ, ρε παιδί μου, να δούμε.
1: Ωραία.
0: Ξέρω εγώ, να δούμε πώς μπορούμε να το ξεκολλήσουμε. Εννοώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο κοιμάται, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, και δεν το αγγίζει κανείς και δεν το συζητάμε καν.
1: Ωραία.
0: Μα πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Ωραία. Βρέθηκε στην, όπως σου μετέφερε ακροατής, βρέθηκε στην λογοδοσία πριν από ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Υπήρξε μια απάντηση.
0: Δεν το θυμάμαι. Ειλικρινά, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, γιατί τις περισσότερες φορές τη λογοδοσία απλά ένα-δύο θεματάκια κοιτάζουμε, τα άλλα τα αφήνουμε ή τα περνάμε δεύτερη ή τρίτα.
0: Ναι.
1: Κακός ή όχι, δεν έχει σημασία σε αυτή τη φάση. Το θέμα είναι ότι δόθηκε μια απάντηση πριν από ένα χρόνο. Ωραία. Τελείωσε. Τώρα, εάν πας ή πάμε ως ραδιοφωνική κλάδων και ρωτήσουμε τον δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας που βρίσκεται, θα σου δώσει μια απάντηση.
0: Αυτό θέλω.
1: Από εκεί πέρα, ο κάθε δήμος δεν είναι υποχρεωμένος σε μηνιαία βάση να λέει τι γίνονται τα έργα που είναι στην
0: Ελλάδα. Μισό λεπτό, κύριε παιδιά, ποια μηνιαία βάση? Εδώ έχουν περάσει χρόνια.
1: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, επειδή είπες ότι δεν έχει πει κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος,
0: ναι,
1: ο Δήμος Αθηναίων, πάνω σχάρι, κάθε μήνα να λέει τι γίνονται τα έργα που είναι στον πάγο
2: και
1: αιώνες,
2: να ενημερώνει τον κόσμο.
1: Και να ενημερώνει τον κόσμο.
0: Λιγάκι, δεν είναι υποχρεωμένος.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δεν υπάρχει καμία.
0: Μισό λεπτό, κύριε παιδιά, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να ενημερώνει τον κόσμο.
2: Όχι, δεν είναι υποχρεωμένος. Δεν ενδείκνεται να μπαίνει σε αυτή τη βάσανο κάθε φορά και να ενημερώνει κάθε τρεις και λίγο για το υγεία.
0: Παιδιά, κάθε τρεις και λίγο μου λέτε για ένα έργο το οποίο έχει βαλτώσει εδώ και δεκαετίες.
1: Συγγνώμη, γιατί προφανώς δεν κατάλαβες αυτό ή δεν μου το εξήγησα εγώ σωστά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο Δήμο Θύρας υπάρχει το θέμα με τα σκουπίδια.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις δει το Δήμο Θύρας κάθε εβδομάδα να λέει τι γίνεται με το έργο?
0: Γιατί το χρησιμοποιείς το κάθε εβδομάδα? Εγώ συζητάμε τώρα ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πέρυσι στη λογοδοσία και από τότε εγώ προσωπικά μπορεί να έχει υποθεί κάτι και να μην το έχω ακούσει.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου σου πω.
0: Για την εξέλιξη.
1: Γιατί να βγει ο Δήμος και να πει ότι έχω κάνει αυτή την εξέλιξη. Δεν με υποχρεώνει κανένας ως Δήμος να βγω και να λέω τι κάνω για τα έργα.
0: Ωραία. Προφανώς, αν είναι θέμα υποχρέωσης, γιατί εδώ μπαίνει και το θέμα, γιατί όταν καθόμαστε.

0: να ρωτήσει.
1: Ρίξε και τα φώτα όμως και στην αντίπερα όχθη. Δηλαδή τι γίνεται.
2: Ποια είναι η αντίπερα
1: όχθη? Δηλαδή, γιατί αυτός ο τόπος πριν από 2-3 χρόνια ακόμα βασανιζόταν με μάσκες μεγάλες.
2: Έλα Γιάννη, σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
2: Πριν από πόσα χρόνια. Πριν από πόσα χρόνια.
1: Αυτός ο τόπος ήρθε και έγινε αληφή με τον κορονοϊό.
2: Μόνο αυτός ο τόπος.
1: Όχι, η Ελλάδα έπαθε το μεγαλύτερο στραπάτσο, γιατί έφταιγε που το έπαθε και ήθελε και τα έπαθε η Ελλάδα, έτσι. Όπως την έκανε την κατάσταση και τη διαχειρίστηκε η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, αυτή την νόσο. Αλλά ευρωπαϊκά κράτη δεν έπεσαν σε αυτό το πηγάδι που έπεσε ο τόπος ο δικός μας και ο οποίος πήγε πίσω πολύ. Και εκείνη την περίοδο παγώσανε τα πάντα.
2: Ρε Γιάννη,
1: ξεχάσαμε τα έργα, ξεχάσαμε
2: δεν
1: τι
2: είναι απάντηση
1: τι σημαίνει,
2: αυτή.
1: Αλλά...
2: Συγγνώμη, όχι, ζητώ συγγνώμη, αλλά
1: θέλω
2: δεν
1: να σου πω ότι
2: τώρα
1: παγώσαν τα πάντα.
2: Εσύ πήγες πίσω στον κόκο.
1: Παγώσαν τα πάντα πριν από 3 χρόνια περίπου ακόμα. Φοβόταν ένας να πλησιάσει τον άλλο.
2: Παιδιά,
1: την ώρα που ήταν σαν τις Αρδέλες ο κόσμος μέσα στα λεωφορεία των Αθηνών του Λεκανοπηδίου Αττικής.
2: Επέτρεψέ μου,
1: και
2: διαφωνώ.
1: Λέγαμε να πάρεις στο τηλέφωνό σου το μήνυμα για να βγεις έξω, να στείλεις το μήνυμα, να κρατάς ένα χαρτί.
3: Αυτά δεν έχουν
2: λογική. Διαφωνώ και το δηλώνω. Η δικαιολογία του κορονοϊού κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
1: Δεν αιτιολογώ καταστάσεις. Δεν δικαιολογώ καταστάσεις. Διορθώνω. Δεν δικαιολογώ καταστάσεις. Όμως με αφορμή και αιτία αυτή την τραγική εικόνα που είχε η Ελλάδα και την κατάσταση που βίωνε η Ελλάδα, όλα τα έργα πάγωσαν παντού στην Ελλάδα. Δεν είχε κανένα σκέψη.
3: Μου...
1: Όλοι κοιτούσαν τι θα πει ο Χαρδαλιάς, πώς τον λέγανε.
2: Συγγνώμη,
3: Γιάννη, συγγνώμη, αυτό είναι αρχαία ιστορία πλέον.
2: Ναι.
3: Πρώτον.
1: Όχι, αρχαία ιστορία πριν από 3 έτη.
3: Δεν είναι 3 έτη, είναι 5 πλέον. Άρα είναι αρχαία ιστορία. Δεύτερον, ο κορονοϊός ήταν χειρότερος σε πολλές άλλες χώρες. Βλέπει Κίνα, παραδείγματος χάρη. Βλέπει Αμερική, η οποία γινόταν.
1: Έπαψαν να δουλεύουν.
3: Δουλεύουν χώρες αυτές.
1: Εμείς γιατί πάψαμε να δουλεύουμε.
3: Γιατί είμαστε Έλληνες.
1: Αυτό λέω, αυτό θέλω να πω.
3: Μη φωνάζεις. Λοιπόν,
1: αυτό θέλω να πω, συγγνώμη δηλαδή.
3: Πρώτον, μη φωνάζεις.
1: Παγώσαμε.
3: Και δεύτερον, αυτή η δικαιολογία, επειδή την άκουσα και πρόσφατα αυτή η δικαιολογία από εμπλεκόμενο στα πολιτικά, ναι, και κανονικά, είναι λάθος και έπρεπε να είχε σταματήσει εδώ και 2 χρόνια ή 3 χρόνια.
1: Ναι.
3: Το ότι την αφήνουμε να διαρρέει ακόμα ως δικαιολογία είναι δικό μας λάθος και έπρεπε να το έχουμε σταματήσει επίσημα όλοι.
1: Αυτό. Ναι, αλλά τα γεγονότα, οι επιπτώσεις αυτής της ιστορίας, τις οποίες εμείς την προκαλέσαμε και τις δώσαμε, τη διάσταση που τις δώσαμε, μπήκαμε όλοι σε αυτή τον κυκαιώνα μέσα των εξελίξεων και παγώσαμε τα πάντα. Δηλαδή το κράτος δεν έπαψε να λειτουργεί. Δεν ευθύνομαι εγώ,
2: Γιάννη,
1: που λέω.
2: Έχουν περάσει 5 χρόνια,
1: ναι,
2: από
1: δεν ευθύνομαι
2: τότε
1: εγώ που το λέω. Ευθύνεται το κράτος που έπαψε,
2: όχι,
1: να λειτουργεί.
2: Όχι.
3: Εμείς δίνουμε.
2: Γύρισες πίσω το χρόνο όταν ζήτησα μια σύντομη αναδρομή σε όλο αυτό που λέγεται ΚΕΓΕ.
1: Ναι.
2: Γύρισες πίσω το χρόνο στην εποχή του κυρίου Μαράκη και στην εποχή του κυρίου Κόκοτα.
1: Ναι, πήγα πίσω.
2: Συμφωνούμε.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: 2005,
2: άρα 6, είναι μια 7. Ιστορία η οποία ξεκίνησε τότε χωρίς προβλήματα, γιατί μου λέτε ότι συμφώνησαν όλοι. Έτσι. Και το πάω πίσω διαχρονικά. Αυτό δεν είναι μομφή τώρα στην δημοτική αρχή, ναι, την τωρινή. Μα το πάω διαχρονικά πίσω. Αφού λοιπόν συμφώνησαν τότε ότι, παιδιά, ωραία. Λοιπόν, δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, τότε δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς ήταν. Λοιπόν, το οίκημα αυτό να το αξιοποιήσει ο Δήμος, να
1: το δίνει
2: και
1: ο Δήμος
2: κυκλάδων.
1: Αυτό το οίκημα, στο σακρί.
2: Δίνει το ΚΕΓΕ.
1: Για να πάρει το ΚΕΓΕ στα χέρια.
2: Μισό λεπτό, για να καταλάβει και ο κόσμος. Δίνει το ΚΕΓΕ το Υπουργείο στο Δήμο να το αξιοποιήσει.
1: Αλλά ζητάει από το Δήμο.
2: Γιάννη μου. Και ο Δήμος δίνει ανταποδοτικά ένα ακίνητο για να αξιοποιηθεί για τους λόγους,
1: ναι,
2: που,
1: ναι,
2: είχε,
1: ναι,
2: σχεδιαστεί να γίνει το ΚΕΓΕ.
1: Ό,τι προέβλεπε η ιδέα.
2: Και λοιπόν συμφωνήθηκε τότε, ναι, και συμφώνησαν όλοι,
1: ναι,
2: και καταλήξαμε κάπου.
1: Ναι.
2: Αφού καταλήξαμε κάπου και κάναμε και τις μελέτες, κλείσαμε τις μελέτες σε ένα σιρτάρι και από τότε καθόμαστε και κοιτάμε τις μελέτες.
1: Ναι.
2: Και δεν έχει πάει κάποιος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή δεν ξέρω κι εγώ τι, να πει ότι, παιδιά, να το προχωρήσουμε επιτέλους αυτό το πράγμα. Εκτός αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε, που δεν προχωράει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξέρω αυτό το λόγο.
1: Ξέρεις ότι ορισμένα έργα πάνε από το ένα Υπουργείο στο άλλο, μεταφέρονται οι φάκελοι, περιέρχεται ένα συγκεκριμένο έργο,
2: δεν
1: το χι έργο.
2: Δεν θέλω να κάνω υποθέσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Το
2: θέλω
1: ένα,
2: να ακούσω το επίσημα χείλη, γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτή η ιστορία. Υποθέσεις δεν θέλω να κάνω.
1: Δεν είναι υπόθεση.
2: Τι?
1: Δεν είναι υπόθεση αυτή. Δεν είναι υπόθεση αυτή. Υπάρχουν πολλά έργα στην Άξο επάνω που έχουν μεταφερθεί από το ένα υπουργείο στο άλλο και λέει τώρα ενημερωνόμαστε.
2: Φράγμα τσικαλαριού.
1: Μπράβο,
2: ναι, ωραία.
1: Αυτό,
2: ναι, ωραία.
1: Για να μην επανέλθω.
2: Okay, μπορώ να έχω μια απάντηση.

0: Απάντηση όμως εγώ, εγώ θα τη ζητήσω.
1: Αυτή είναι η απάντηση.
0: Όχι, όχι, εγώ θα τη ζητήσω.
1: Ότι ακόμα δεν έχει ενημερωθεί το Υπουργείο.
0: Α, δεν έχει ενημερωθεί το Υπουργείο εδώ και 4 χρόνια, ας πούμε. Που
1: και για το φράγμα του Σικαλουργείου δεν γίνεται.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα, δεν είναι δυνατόν. Αφού έχουν συμφωνήσει, τι δεν έχει ενημερωθεί το Υπουργείο για τα συμφωνηθέντα.
1: Ναι, αλλά ποιο θα παραλάβει τώρα του καινούριου φακέλου για να εκπονήσει καινούριο σχεδιασμό και να το τελειώσει.
0: Όχι, όχι, δεν φαντάζομαι ότι θα πάμε στο 2053 έτσι για να καταλήξουμε το τι θα κάνουμε με το ΚΕΓΕ και ψάχνουμε στην άξο χώρου για να του αξιοποιήσουμε.
1: Στα μετακατοχικά χρόνια. Ή αν θέλει τη μεταπολιτεύσεω.
0: Καθόμαστε και συζητάμε, Γιάννη.
1: Έτσι δεν λειτουργεί.
0: Καθόμαστε και συζητάμε στην Άξο πώ θα βρούμε και θα φτιάξουμε χώρου για να στεγάσουμε εκπαιδευτικού δασκάλου.
1: Θα μπορούσε το ΚΕΓΕ να φιλοξενήσει κόσμο.
0: Και δεν ξέρω και εγώ τι. Ψάχνουμε να βρούμε χώρου ή δεν ψάχνουμε. Πολύ ωραία. Καθόμαστε και ψάχνουμε χώρου για να φτιάξουμε ένα διοικητήριο, να μαζευτούν όλε οι υπηρεσίε εκεί πέρα και να πούμε ότι είναι ένα αξιοπρεπή χώρο που θα μπορεί να στεγάσει όλου του δημοσίου υπαλλήλου και όλε τι υπηρεσίε. Ψάχνουμε. Ταυτοχρόνω, άμα καθίσω και πάρω το χάρτη και δω πόσα ακίνητα είναι αναξιοποιητά στην Άξο, θα τραβάω τα μαλλιά μου.
1: Ναι.
0: Γιατί? Αυτό είναι το ερώτημα. Ας μου απαντήσει κάποιος επίσημα γιατί.
1: Ποιος θα δρανεί? Άρα εδώ όμως έρχομαι να το πω και θα το πω εθαρσός. Δεν ευθύνεται ο Δήμος της Νάξου ή ο Δήμος της Πάρου ή ο Δήμος της Σύρου. Υπάρχει κράτος. Λειτουργεί κράτος στην Αθήνα.
2: Γιάννη, εδώ η ευθύνη είναι καθαρά.
1: Δεν είναι το ποιή.
2: Είναι καθαρά του Δήμου. Γιατί ο Δήμος θα πρέπει να γίνει περισσότερο διεκδικητικό.
1: Ναι, διεκδικητικό. Την απόφαση ποιος την παίρνει, είναι η Νικόδημη.
2: Ο Δήμος.
1: Την απόφαση ποιος την παίρνει, όχι.
2: Ο Δήμος.
1: Για να προχωρήσει ένα έργο. Εάν η Αθήνα ήθελε να γίνει στην Άξο η γεωργική σχολή και να τελειώσει, θα είχε τελειώσει. Όπως εάν ήθελε να γίνει το αεροδρόμιο στην Άξο χρόνια πριν. Να είχε ολοκληρωθεί, θα είχε τελειώσει.
0: Μισό λεπτά, και θες να μου πεις ότι από το χειρό.
1: Όπως το νοσοκομείο, αν ήθελε να προχωρήσει,
0: πότε ήταν
1: θα το είχε τελειώσει.
0: Ο κύριος Κόκοτας, πότε ήταν δήμαρχος? Πότε ήταν δήμαρχος ο κύριος? Μέχρι πότε?
1: Το 1990 με 2006.
0: Ωραία, λοιπόν, το 1990. Ποιος ήταν πρωθυπουργός, παιδιά, σε αυτή? Ποια ήταν η κυβέρνηση αυτή?
1: Ήταν η Τριανδρία τότε.
0: Πάμε στην επόμενη κυβέρνηση. Ποιος ήταν, λίγο έχω μπλοκάρει.
1: Οικουμενική ήταν τότε.
0: Οικουμενική, ωραία. Πάμε στην επόμενη κυβέρνηση. Για καθίστε και μετρήστε πόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει.
1: Όλοι
0: καταλήγουμε. Και καταλήγουμε ότι καμία κυβέρνηση δεν ήθελε να προχωρήσει αυτό το έργο στην Άξο. Συγγνώμη.
2: Μαντώ, είναι απλά τα πράγματα. Όλα ξεκινάνε από την τοπική κοινωνία. Εάν η τοπική κοινωνία θέλει κάτι, θα γίνει. Αν δεν θέλει η τοπική κοινωνία. Συγγνώμη, ένα λεπτό, Γιάννη.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι το παιχνίδι, πάντα παίζεται στις δύο πλευρές. Ναι. Το θέμα είναι ποιος θέλει περισσότερο κάτι ή όχι.
0: Και ποιος
2: θέμα είναι.
0: Πρέπει να διεκδικήσει.
2: Ναι, να διεκδικήσει. Ξεκινάει η τοπική κοινωνία να διεκδικήσει.
1: Δεν έχουμε μάθει να διεκδικήσει. Σωστά.
2: Σωστά. Αυτό είναι το ένα θέμα. Εάν μπούμε στη λογική όμως, όπως είπες πριν, δεν θέλει το κράτος, υπάρχει η περίπτωση που να θέλει το κράτος. Εάν θέλει όμως το κράτος.
0: Θα έρθει το κράτος να σου χτυπήσει την πόρτα.
2: Όχι, θα έρθει το κράτος να κάνει το έργο, αλλά το κάνει με τους δικούς του όρους. Και όταν αποφασίσει να το κάνει με τους δικούς του όρους, σημαίνει ότι η τοπική κοινωνία θα σκάσει και δεν θα πει κουβέντα. Ναι. Γιατί τις περισσότερες φορές το κράτος δεν τον νοιάζει τι θα κάνει η τοπική κοινωνία. Θα τον νοιάζουν μόνο τα δικά του συμφέροντα. Το ζητούμενο λοιπόν, όταν θες να κάνεις κάτι, να είναι συνεργαστή συνεργασία των δύο πλευρών. Αν δεν είναι συνεργαστή συνεργασία των δύο πλευρών και αποφασίσει το κράτος και θυμηθεί το κράτος, α, έχω ένα ακίνητο στην Άξο, τι να το κάνω, ξέρεις τι θα γίνει. Θα πάρει τηλέφωνο τον Κόκαλη και θα του πει: Κόκαλη, εκεί θα πάει η δουλειά.
1: Μην πας εκεί, Κόκαλη, τώρα.
2: Έχω ένα ακίνητο στην Άξο, το οποίο είναι φιλέτο, στο κέντρο της πόλης. Πάρ' το και κάτω τι θες. Και εκεί θα τελειώσουν όλα.
0: Ή να σου θυμίσω τις περιπτώσεις του ΕΤΑΒ, του υπερταμείου, πλατείες που ιδιωτικοποιήθηκαν. Πλατείες.
1: Εκεί ξεκινήσαμε λοιπόν. Και την ολοκλήρωση της σκέψης του Νικόδημος και καλά η τοποθέτησή του ορθή ήτανε και διαφωτιστική. Και έρχομαι λοιπόν να το απαντήσω ότι και για το νοσοκομείο που έχει τώρα βραχυκυκλώσει σε ένα βαθμό το έργο, το δεύτερο μισό που είπαμε και ψάχνουμε. Στο τέλος θα έρθει, ποιος είπες?
2: Εγώ χρησιμοποιώ τον Κόκαλη για την εθνική.
1: Θα έρθει ο Κόκαλης και θα φτιάξει το νοσοκομείο στην Άξο και θα το πάρουν οι ιδιώτες στα χέρια τους.
0: Αυτό δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει με το νοσοκομείο.
1: Οι ιδιώτες θα περάσουν και στην υγεία. Αυτό είναι αυτή η επόμενη σελίδα και θα τη βιώσουμε όλοι.
0: Στο μέλλον δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Αυτή θα είναι. Δυστυχώς.
2: Γιάννη μου, σε αυτό όμως θα έχει ευθύνη ο Ναξιώτης. Ο Σαντορινιός, ο Μικονιάτης και όλα. Γιατί όταν θα μπορούσε να διεκδικήσει, δεν διεκδίκησε.
0: Να σας πω. ένα παράδειγμα.
1: Όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει κάτι. Τώρα...
0: Να πω ένα παράδειγμα.
1: Παρακαλώ.
0: Στη Σαντορίνη υπάρχει ένας χώρος, είναι το κάμπινγκ του Καμαρίου.
1: Ναι.
0: Είναι ένας υπέροχος χώρος μέσα στο πράσινο, μια τεράστια έκταση.
1: Ναι.
0: Η οποία ανήκε κάποτε στην κοινότητα Καμαρίου, μετά πέρασε, δεν θυμάμαι πού, σε κάποιο υπουργείο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και είναι αναξιοποίητος.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρεις τι κάνανε οι εθελοντές της Τράπεζας Αίματος. Η Τράπεζα Αίματος Σαντορίνης.
1: Ναι.
0: Είπανε, πάμε εκεί.
1: Ναι.
0: Και φτιάχνουμε τη βάση της Τράπεζας Αίματος Σαντορίνης.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε το χώρο, τον αξιοποιούμε για να κάνουμε, για να προστατεύουμε τα πανό μας, γιατί στη Σαντορίνη έχουν και τέτοια, κάνουν και τέτοια πράγματα με την αιμοδοσία. Πάμε εκεί, μένουμε εκεί,
1: mm-hmm,
0: και χρησιμοποιούμε το χώρο για να δείξουμε σε κάποιους οι οποίοι στο μέλλον θα έρθουν και θα πούνε «Απ, φέρ' το εδώ αυτό, φιλέτο». Να δείξουμε ότι εμείς είμαστε εκεί και το χρησιμοποιούμε. Και ότι δεν είναι στην άκρη, στα ζήτητα, για να μην το χάσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το κάμπινγκ του Καμαρίου. Δεν γνωρίζω, δεν έχω ενημέρωση, μπορεί να έχω χάσει και επεισόδια. Πάντως, θυμάμαι αυτή την κίνηση. Όσο το αφήνουμε, τόσο προκαλούμε την τύχη μας να έρθουν και να μας το πάρουν και να το κάνουν ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο.
1: Είπε κάτι, ναι. Συμφωνώ. Είπε κάτι ο Νικόδημος νωρίτερα και ήταν ευστοχή παρατήρηση ότι πρέπει να υπάρξει και η όχληση από εδώ, η άσκηση πιέσεως, έτσι.
0: Αλλά
1: δεν εξαρτάται από εμάς. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Γιάννη, ας διεκδικήσουμε και ας το χάσουμε.
1: Βεβαίως και σε αυτό συμφωνώ.
0: Αν είναι να το χάσουμε, γιατί υπάρχουν ανώτερες δυνάμεις.
1: Εάν υπήρχε πολιτική βούληση να προχωρήσουν ορισμένα πράγματα στην ελληνική περιφέρεια, θα είχαν γίνει.
0: Δεν μπορεί να σε ρωτήσω
1: ένας
0: κάτι.
1: Δήμος,
0: να σε ρωτήσω
1: ο Δήμος Φερρυππίν της Αμοργού να φτιάξει λιμάνι στην Αμοργό.
0: Ωραία.
1: Εάν δεν αποφασίσει
0: να
1: η κεντρική
0: σε
1: κυβέρνηση.
0: Κάτι.
1: Ούτε η Νάξος να φτιάξει λιμάνι, δεν αποφασίσει.
0: Με αυτή τη λογική,
1: κυβέρνηση.
0: Γιάννη μου, με αυτή τη λογική, ας μην πάμε να.
1: Εκεί είναι η αναποφάσιστη.
0: Γιάννη,
1: στα ψηλά τα παραθύρια της εξουσίας των Αθηνών είναι
0: αυτή
1: αναποφάσιστη.
0: Τη λογική να μην κάνουμε καμία απολύτως.
1: Όχι,
0: περίμενε. Να τελειώσω. Να μην κάνουμε καμία απολύτως συγκέντρωση στις αρχές του μήνα για τις ανεμογεννήτριες. Δεν χρειάζεται. Αν έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, δεν καθίσουμε εμείς να μιλήσουμε. Με αυτή τη λογική να κατεβάσουμε όλοι το κεφάλι και να πούμε εντάξει ρε παιδιά, αφού δικές σας είναι οι αποφάσεις, άντε, μπράβο, πάμε. Να το κάνουμε έτσι.
1: Όχι. Δεν σου είπα τι πράγμα.
2: Αυτό λέω.
1: Εγώ απλώς σου διαβάζω το νόμισμα από την άλλη του όψη που λέει ότι εάν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει κάτι σε έναν τόπο, δεν χρειάζεται ούτε να παλέψει ο κόσμος και να βγει στους δρόμους και να διαμαρτυρηθεί και να τα κάνει λαμπόγια όλα για να περάσει το δικό του. Υπάρχει πολιτική βούληση να φτιάξουν λιμάνια στις Κυκλάδες.
2: Και βέβαια. Χαζή είναι.
1: Πού είναι τα λιμάνια?
2: Όπου μπορούν να φτιάχνουν.
0: Ωραία, μπορεί να
2: φτιάξουν λιμάνια.
0: Η απάντηση θα είναι ναι από τους επικεφαλείς των. Η απάντηση θα είναι ναι. Το ερώτημα το δικό μας, Γιάννη μου.
2: Θέλουν να φτιάξουν λιμάνι.
0: Γιάννη μου.
2: Τι συμφέρει.
0: Εάν πάμε.
1: Εδώ δεν συμφέρει.
2: Και βέβαια.
0: Γιάννη.
2: Αφού
0: δεν το ζητάμε, ρε Γιάννη. Αφού δεν το ζητάμε.
2: Δεν θέλει, φωνάζει. Μην το φτιάξετε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Αλλά δεν είναι, το πρόβλημα δεν δημιουργείται. Δηλαδή, η δυστοκία που υπάρχει και το πάγωμα των έργων δεν δικαιολογείται από την αντίδραση του αξιωτικού και μόνο.
2: Πηγαίνουμε στο ΣΑΣ ή όπου,
0: ναι,
2: στην ΕΣΑΛ ή οτιδήποτε και η απάντησή του είναι: θέλετε λιμάνι ή όχι.
1: Αυτό είναι μια
0: υπόθεση.
1: Ένα έξυπνο τρόπο να υπεκφεύγουν. Έτσι πιστεύω.
0: Γιάννη μου,
2: μα είναι
0: δεν
2: δυνατόν
0: διεκδικούμε.
2: Με 30 προσεγγίσεις την ημέρα να μην θέλουν,
1: ναι,
2: καλύτερο λιμάνι. Όταν όλοι φωνάζουν λιμάνι, λιμάνι, φτιάχτε λιμάνι στην Άξο, όλοι το φωνάζουν. Οι εταιρείες το φωνάζουν. Οι επιβάτες το φωνάζουν. Οι ακτοπλοϊκές το φωνάζουν.
1: Και
2: οι πλοίαρχοι το φωνάζουν.
1: Θέλεις να πεις ότι επιβάλλει η τοπική κοινωνία στο κράτος τη βούλησή της και δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή του το κράτος στην τοπική κοινωνία?
2: Δεν είναι. Το πρόβλημα είναι ότι η ίδια η Νάξος δεν διεκδικεί. Αυτό,
1: ναι,
2: είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό είναι.
2: Από εκεί ξεκινάει.
0: Αυτό λέμε.
1: Αυτό το δέχομαι.
2: Μα αυτό ξεκινάει.
1: Και δεν διαφωνώ προς αυτό που λες. Και είμαι υπέρμαχος αυτής της σκέψης. Να διεκδικεί ο τόπος. Αλλά από πάνω εξαρτώνται, παιδιά, τα πάντα.
2: Δεν είναι
0: Γιάννη, μην είμαστε ητοπαθείς. Αν είμαστε ητοπαθείς, τελειώσαμε.
1: Μα δεν είμαστε ητοπαθείς.
0: Να μην πάμε ούτε για τις ανεμογεννήτριες πουθενά. Να σου πω κάτι. Αν δηλαδή η Νάξος ζητήσει αύριο το πρωί λιμάνι, θα πούνε όχι. Περίμενε. Απάντησε μου, θα πούνε όχι. Θα πούνε, απάντησε μου σε αυτό, μην το πας παρακάτω. πάμε και ζητάμε επίσημα κατασκευή νέου λιμανιού στην Άξο. Θα πούνε όχι.
1: Θα το στείλουν στι καλένδε.
0: Ρε παιδί μου, απάντησε μου με ένα ναι όχι. Θα πούνε όχι.
1: Θα σου πούνε ναι και δεν θα γίνει
0: ποτέ. Θα πούνε ναι. Περίμενε.
1: Θα θελήσουν εκείνοι.
0: Μπορούμε να το πάμε λίγο βήμα-βήμα. Λοιπόν, θα πούνε ναι. Και ξέρουμε ότι θα το πάνε στι καλένδε. Εδώ είναι ο ρόλο τη τοπική κοινωνία. Να το κυνηγήσει όσο δεν πάει.
1: Σύμφωνο.
0: Πότε.
1: Σύμφωνο.
0: Πότε. Σε γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων.
1: Θα πάρει πιστική και αξιόπιστη απάντηση.
0: Ο ρόλο τη τοπική αυτοδιοίκηση και τη κοινωνία είναι να διεκδικεί συνεχώ.
1: Βεβαίω.
0: Αυτό πρέπει να κάνει.
2: Εγώ ξέρω.
1: Επί 10.
2: Γιάννη μου, εγώ ξέρω ότι επίσημα κυβερνητικά χείλη έχουν αναφέρει ότι ειδικά για το λιμάνι τη Νάξου δεν έχουν ενοχληθεί ποτέ από το 2000 και μετά.
1: Ναι.
2: Ποτέ. Δεν επίσημα.
1: Υπάρχει όμως, δεν υπάρχει όμως το σχεδιασμό τους μέσα Νάξωσε.
0: Δεν ξέρω. Κάνει, μην το πας εκεί.
2: Εγώ ξέρω
0: έχουμε κάνει.
2: Ότι η ίδια η Νάξος από το 2000
1: δημιουργεί
2: δεν
1: προβλήματα.
2: Έχει ζητήσει
1: όχι μόνο,
2: επίσημα.
1: Προβλήματα, όχι, δεν έχει ζητήσει.
2: Δεν έχει ζητήσει επίσημα κατασκευή νέου λιμανιού.
0: Συγγνώμη,
2: από το 2005 για την ακρίβεια.
0: Αν το παιδί σου.
1: Οι ενστάσεις είναι περισσότερες από τα αιτήματα.
0: Γιάννη, αν το παιδί σου δεν σου ζητήσει σοκολάτα, θα πας να του πάρεις.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Αλλά δεν θα το αφήσεις, εάν δεν σου ζητήσει, δεν θα το αφήσεις κινηστικό.
0: Ναι, θα του πάρεις μια καραμέλα.
1: Θα του πάρεις κάτι.
0: Θα του πάρεις μια καραμέλα. Θα του πετάξεις μια καραμέλα. Ωραία. Και θα εντάξει, μια χαρά.
1: Εν προκειμένου, τι κάνανε για την Άξο, τι κάνουν. Έχουν ένα κέντρο υγείας που προσπαθούν να το αναβαθμίσουν.
0: Ναι.
1: Με τις ευλογίες και με τη συνδρομή και την προσπάθεια πολλών και μεταξύ των οποίων βεβαίως και του μεγάλου Ευεργέτη.
0: Έτσι. Γιάννη, πρέπει
1: και
0: να
1: έχουν αυτή την πτέρυγα που έγινε, ολοκληρώθηκε κατά 50% και έχουν ένα υφιστάμενο κτίριο το οποίο λειτουργεί όπως λειτουργεί και ένα χρόνο τώρα δεν έχουν ακτινολόγο. Εγώ θα τον διορίσω ή ο δήμαρχος θα τον διορίσει? Το κράτος θα τον διορίσει τον ακτινολόγο?
0: Ναι,
2: ναι.
1: Γιατί δεν τον έχει διορίσει?
0: Τώρα, άμα πιάσουμε όλο το φάσμα όμως των αρμοδιοτήτων που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Η παθολόγος δεινοπαθή.
0: Ρε Γιάννη μου.
1: Η αναισθησιολόγος είναι μία.
0: Μην περίμενε λιγάκι. Αν πιάσουμε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, των ρόλων που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση και η πολιτεία, δεν θα ξημερώσουμε ποτέ. Διότι ο ακτινολόγος μπορεί. Τον έχουμε ζητήσει όμως τον ακτινολόγο.
2: Τον έχουμε ζητήσει 34.
0: Τον έχουμε ζητήσει.
1: Δεν θέλει συνεπώς το κράτος.
0: Ωραία, λοιπόν,
2: όχι, όχι,
0: θα συνεχίσουμε. Είναι πολλά, είναι πολλοί παράγοντες εδώ,
1: ναι,
0: πέρα,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Τι.
0: Είναι
1: τον έχουμε ζητήσει.
0: Γιάννη, ναι, ναι.
2: Μαντώ, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Είναι διαφορετικό το να πας να ζητήσεις ένα τάμπλετ και διαφορετικό να πας να ζητήσεις ένα εξάρτημα για το τάμπλετ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα
1: τι
2: που έχουν διαφορετική λογική.
1: Τι θέλεις να πεις?
2: Ναι, είναι πολλές φορές είναι πιο δύσκολο να σου βρει ένα εξάρτημα.
1: Μάλιστα.
2: Για το τάμπλετ.
1: Παρά να σου βρει τάμπλετ.
2: Παρά να σου βρει τάμπλετ. Γιατί το τάμπλετ μπορεί να υπάρχει κατά χιλιάδες σε μια αποθήκη. Το εξάρτημα όμως, επειδή είναι ειδικό και μπορεί να θέλει και κάποιον ειδικό για να μπει, είναι λίγο πιο δύσκολο.
0: Να είναι πιο πολύ
2: πιο λοιπόν, το να φτιάξω ένα νοσοκομείο είναι εύκολο. Το να το στελεχώσω είναι δύσκολο.
1: Και ποιος θα το στελεχώσει, λέω εγώ τώρα.
2: Για να το στελεχώσεις πρέπει να βρεις πράγματα. Και στις δύο πλευρές την ευθύνη την έχει το κράτος.
1: Το κράτος.
2: Το πρόβλημα όμως είναι ότι αλλιώς είναι
1: και
2: να ρίξεις.
1: Δεν είναι ανώνυμο το κράτος. Δεν είναι ανώνυμο. Έχει ονοματεπώνυμο το κράτος.
2: Γιάννη μου, είναι πάρα πολύ εύκολο να χτίσεις ένα νοσοκομείο. Το δύσκολο είναι να το στελεχώσεις. Και αυτό είναι το πρόβλημα πάντα. Η στελέχωση. Γιατί η στελέχωση θέλει ανθρώπους, θέλει κίνητρα, θέλει πράγματα. Το να φτιάξεις λοιπόν ένα λιμάνι είναι εύκολο. Το θέμα όμως είναι πώς θα μπουν τα υπόλοιπα πράγματα.
0: Ωραία, να πω.
2: Άρα,
0: κάτι
2: λοιπόν,
0: πάνω σε αυτό που λες. Με συγχωρείτε και οι δύο.
1: Ναι, μα δεν διαφωνώ μαζί σου.
0: Με συγχωρείτε και οι δύο. Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Νοσοκομείο Σαντορίνης. Ξέρεις πόσα χρόνια είχε φτιαχτεί το νοσοκομείο κουκλί.
1: Ναι.
0: Είχε εξοπλιστεί με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, ναι, με υπερσύγχρονα μηχανήματα που ήταν στις ζελατίνες και δεν άνοιγε ποτέ.
1: Και ποιος ευθυνόταν τότε?
0: Δεν θέλω. Μισό λεπτό, ρε Γιάννη. Μισό λεπτάκι. Όχι, δεν ευθυνόταν ο Δήμαρχος Σαντορίνης. Ξέρεις όμως τι έκανε η κοινωνία της Σαντορίνης? Εγώ θα πω όχι ο Δήμαρχος της Σαντορίνης.
1: Τι έκανε?
0: Όταν άρχισε να ψηλιάζονται ότι πάει αλλού η δουλειά, βγήκανε στους δρόμους, ο Σύλλογος Στήριξης του Νοσοκομείου, η τοπική κοινωνία, κάνανε πορείες, διεκδικήσανε και κάποια στιγμή μία κυβέρνηση που διαφώνησε σε πάρα πολλά με την πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης. κυβέρνησης εγώ προσωπικά, έτσι. Είχε όμως την πολιτική βούληση να έρθει και να πει εγώ το νοσοκομείο της Σαντορίνης θα το ανοίξω. Και το άνοιξε.
1: Μάλιστα.
0: Και το στελέχωσε. Δεν το στελέχωσε πλήρως. Έχει ακόμα πάρα πολλές ελλείψεις. Όμως το νοσοκομείο της Σαντορίνης λειτουργεί. Γι' αυτό λοιπόν, αν δεν είχε ακουστεί φωνή από τη Σαντορίνη ότι το νοσοκομείο το θέλουμε με δημόσιο χαρακτήρα να λειτουργεί στο νησί, το νοσοκομείο της Σαντορίνης θα είχε ανοίξει σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Θα υπήρχε η πολιτική βούληση αν κάποιος, κάποιοι εκεί κάτω, η τοπική κοινωνία δεν έλεγαν το νοσοκομείο της Σαντορίνης θα παραμείνει δημόσιο, θα λειτουργεί με δημόσιο χαρακτήρα και θα ανοίξει.
1: Θα το γυρίσω στο φίλο από την άλλη εγώ τώρα. Το ολοκλήρωσα τη σκέψη σου.
0: Την ολοκλήρωσα.
1: Μπράβο. Δεν έχεις άδικο σε αυτά τα οποία λες. Τα ακούω, τα αφουγκράζομαι και τα υιοθετά ενστερνίζομαι σε ποσοστό 100%. Αλλά εγώ θα το γυρίσω το φύλλο από την άλλη και θα σου πω το εξής. Το νοσοκομείο της Σαντορίνης είχε αυτά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ή αντιμετωπίζει ή έχει επιλύσει και μας περιπτώσει. Το νοσοκομείο της Νάξου έχει ένα για περιχογραφήματα κλπ. Έχει μέσα μηχανολογικό εξοπλισμό. Απίστευτα.
0: Ναι, και δεν έχει προσωπικό. Άξιο, ξέρω που θα καταλήξει. Δεν έχει προσωπικό.
1: Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Όλα αυτά πάνε όπως πάνε έτσι και τσουλάει όπως τσουλάει και τρέχει ο χρόνος γιατί θα το δεις. Και τώρα που το γυρίζω το χαρτί από την άλλη, να είμαστε καλά σε 5-6 χρόνια. Εάν δεν τα πάρουν οι ιδιώτες στα νοσοκομεία, εμένα μου τρυπήσει τη μύτη.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει σε 5-6 χρόνια.
1: Άρα ποιος θέλει να τα σπρώξει εκεί? Ο ναξιώτικος λαός, ο Σαντορινιός ο λαός?
0: Άρα
1: ποιος?
0: Με αυτή τη λογική,
1: ποιος θέλει?
0: Με αυτή τη λογική να μην διεκδικήσουμε τίποτα.
2: Όχι, γιατί όλα καμία υποδομή για να μην τα πάρει
0: το κράτος. Δεν είναι. Δηλαδή το και για στο εκεί που κάθεται, αφού ο ιδιώτης θα το πάρει, ας μην το πειράξουμε. Αυτό δεν συμφωνώ, Γιάννη.
1: Εξωθούν τα πράγματα σε τέτοιες λύσεις.
0: Δεν συμφωνώ. Εμείς τι κάνουμε ως τοπική κοινωνία? Εμείς πώς αντιστεκόμαστε?
1: Να σου πω και κάτι στο κάτω της γραφής για το νοσοκομείο. Ξέρεις πόσες φορές έχουν χτυπήσει το καμπανάκι από μέσα οι άνθρωποι εκεί και προκάλεσαν συγκεντρώσεις, παύλα διαμαρτυρίες, ναι, παύλα διαδηλώσεις. Μια από τις τελευταίες ή η προτελευταία δεν κατάφερε να φέρει κοντά στο νοσοκομείο παραπάνω από 25 ανθρώπους.
0: Και αυτό είναι πρόβλημα της κοινωνίας.
2: Αυτό είναι πρόβλημα της κοινωνίας.
0: Της κοινωνίας.
2: Είναι
0: κοινωνία. Το κράτος φταίει γι' αυτό.
2: Το κράτος φταίει. Δεν φταίει το κράτος. Η ίδια κοινωνία.
1: Όχι, δεν φταίει το κράτος.
0: Εμείς φταίμε.
1: Βλέπεις λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα.
0: Λοιπόν, έλα, φεύγουμε.
2: Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Όταν έρθει ο κύριος Γεωργιάδης, θα δούμε πώς θα πάνε.
2: Θα πάνε για να διαμαρτυρηθούν. Όσοι να πάνε, δεν θα πάνε να διεκδικήσουν.
1: Γι' αυτό δεν έρθει. Επειδή θα πάνε κάποιοι. Θα πάμε να τον ρωτήσουμε. Ξέρει ποιοι θα πάνε, γι' αυτό δεν έρθει.
0: Θα πάμε να τον ρωτήσουμε.
1: Λοιπόν. Ξέρω κιόλας ποιος φοβάται να έρθει.
0: Τώρα.
2: Λοιπόν, τη Δευτέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, να περνάτε όμορφα.
0: Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε, να πηγαίνετε στον ελαιόλιθο να τρώτε, διότι. Να μυρίζετε το.
2: Να μυρίζετε, νοσταλγία.
0: Ξέρεις τι σημαίνει μυρίζω, έτσι. Στην Άξο μάθαμε όλοι μας χθες τι σημαίνει μυρίζω. Ο Νικόδημος είπε: θα πάω στον ελαιόλιθο για να μυρίσω τις γεύσεις, να νοσταλγήσω. Λέμε δηλαδή δεν θα φας, δεν πέρασαν. Η μακαρονάδα μπροστά του δεν.
2: Έφαγα μία μακαρονάδα, μισή μπριζόλα, μισή σεφταλιά, πιάτο εννοώ, μισή σαλάτα, κάτι με φάβα και κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Με λιτζάνα, με τις πατάτες.
1: Ποσότητα μακαρόνια διαθέτει. Να έρθω κι εγώ.
0: Πόσο μιλά. Μια μακαρονάδα. Δεν είσαι να φάει τέτοια μακαρονάδα, στο λέω, το ξέρεις.
2: Λοιπόν,
0: ελαιόλιθος.
2: Με ασυνδικό και κάτι άλλο. Λοιπόν, να είστε καλά και θα τα πούμε.
1: Θα πάμε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τελευταία φάση του μάτς το 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη του αγώνα της Κροατίας με την Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο international break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τις Παρίς στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά την παγκόσμια ελίτ της υδατοσφαίρησης στην τελική φάση του World Cup ανδρών και γυναικών, η οποία θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2027 στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
7: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: γκρίζω το πύλο που βρέχει.
1: Βρέχει.
0: Σαν να νιώθω ξανά το κορμί, να αγαπά κάτι που δεν αντέχει.

0: τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται η fast-track διαδικασία για την άμεση μεταφορά των σκουπιδιών από την Κέρκυρα στην Κοζάνη, μετά και την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κατάσταση για κατοίκους και τουρίστες είναι πλέον οριακή, όπως αποτυπώνεται από τα βουνά σκουπιδιών που κατακλείζουν τους δρόμους και μάλιστα εν μέσω τουριστικής περιόδου, όπου η παραγωγή απορριμμάτων αυξάνεται. Η απόφαση αφορά χρονικό διάστημα 3 μηνών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συσσόρευση των απορριμμάτων και να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αποκομιδής. Στο διάστημα ισχύως της έκτακτης ανάγκης προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων απόθεσης των απορριμμάτων. Ειδικότερα απαγορεύεται η εναπόθεση σκουπιδιών εκτός των προβλεπόμενων κάδων, καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση. Συναγερμό για τις επιπτώσεις του ισχυρού Ελνίνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη κρούν επιστήμονες, προειδοποιώντας ότι η ακραία ζέστη θα μπορούσε να οδηγήσει σε έως και 461.000 επιπλέον θανάτους παγκοσμίως ως τον Φεβρουάριο του 2027. Η εκτίμηση προέρχεται από το Climate Impact Lab του Πανεπιστημίου του Σικάγο και αφορά θανάτους που συνδέονται με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με εκείνες που θα αναμένονταν σε μια τυπική χρονιά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το φετινό Ελνίνιο αναμένεται να αυξήσει κατά 44% τον αριθμό των ημερών με ακραία ζέστη.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1849, πεθαίνει στον Πειραιά ο ήρωας του 21 Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Ντροκοφάγος. 1944, γεννιέται ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας. 1961, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα προκειμένου οι μαύροι του Νότου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 1969, γεννιέται η ηθοποιός Κάθριν Τζέτα Τζόνς. 1974, επανακυκλοφορεί ύστερα από 27 χρόνια νόμιμα πια η εφημερίδα Ριζοσπάστης. 1982. Παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας η Σοφία Σακοράφα με βολή στα 74-20.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Heart of the Beast στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία βρέθηκαν ο Μπρατ Πιτ και η Ινές Δε Ραμόν με τη σύντροφο του ηθοποιού να μαγνητίζει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί. Οι δυο τους πόζαραν στο φακό πιασμένοι χέρι-χέρι, ευδιάθετοι και χαμογελαστοί. Ο 62χρονος ηθοποιός επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, ενώ η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων διάλεξε ένα μακρύ πράσινο φόρεμα με διαφάνειες και δαντέλα. Στα hate comments στα social media αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, επισημένοντας ότι η κακόβουλη κριτική δεν την επηρεάζει πλέον. Όπως τόνισε, ήταν τόσα πολλά την εποχή που είχε υποδηθεί την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που έκτοτε έχει πάθει ανοσία. Η ηθοποιός αποκάλυψε μάλιστα ένα κακόβουλο σχόλιο που έλαβε για την εμφάνισή της. Αυτή η κοπέλα είναι δυσμορφή, χοντρή από τη μέση και κάτω, και πολύ λεπτή από πάνω ήταν το σχόλιο, που όπως είπε όμως η ηθοποιός, αυτού του είδους τα σχόλια πλέον τα βρίσκει αστεία. Η Κατερίνα Παπουτσάκη αναφέρθηκε επίσης και στο Your Face Sounds Familiar. Δεν θα δείτε νέο κύκλο στο δεύτερο μισό της σεζόν. Από όσο ξέρω, δεν θα γίνει φέτος. Θα ξεκουραστεί, θα το αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει και θα το ξαναπιάσουμε από την άλλη σεζόν. Δεν ξέρω με ποιον γνώμονα πάρθηκε αυτή η απόφαση. Σίγουρα όμως ξέρω ότι όλοι μας ανυπομονούμε να έρθει αυτή η στιγμή. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς που σχεδιάζουν το πρόγραμμα ότι κάτι θα ξέρουν περισσότερο, τόνισε η ηθοποιός.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 25 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1849, πεθαίνει στον Πειραιά ο ήρωας του 21 Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τρουκοφάγος. 1944, γεννιέται ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας. 1961, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα προκειμένου οι μαύροι του Νότου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 1969, γεννιέται η ηθοποιός Κάθριν Τζέτα Τζόουνς. 1974, επανακυκλοφορεί ύστερα από 27 χρόνια, νόμιμα πια η εφημερίδα Ριζοσπάστης. 1982, παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας η Σοφία Σακοράφα με βολή στα 74-20.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
5: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινάει η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τελευταία φάση του μάτς το 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με την Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο international break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τις Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά την παγκόσμια ελίτ της υδατοσφαίρησης στην τελική φάση του World Cup ανδρών και γυναικών, η οποία θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2027 στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Heart of the Beast στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία βρέθηκαν ο Μπρατ Πιτ και η Ινές Δε Ραμόν με τη σύντροφο του ηθοποιού να μαγνητίζει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί. Οι δυο τους πόζαραν στο φακό πιασμένοι χέρι-χέρι, ευδιάθετοι και χαμογελαστοί. Ο 62χρονος ηθοποιός επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, ενώ η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων διάλεξε ένα μακρύ πράσινο φόρεμα με διαφάνειες και δαντέλα. Στα hate comments στα social media αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, επισημένοντας ότι η κακόβουλη κριτική δεν την επηρεάζει πλέον. Όπως τόνισε, ήταν τόσα πολλά την εποχή που είχε υποδηθεί την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που έκτοτε έχει πάθει ανοσία. Η ηθοποιός αποκάλυψε μάλιστα ένα κακόβουλο σχόλιο που έλαβε για την εμφάνισή της. Αυτή η κοπέλα είναι δυσμορφή, χοντρή από τη μέση και κάτω, και πολύ λεπτή από πάνω ήταν το σχόλιο, που όπως είπε όμως η ηθοποιός, αυτού του είδους τα σχόλια πλέον τα βρίσκει αστεία. Η Κατερίνα Παπουτσάκη αναφέρθηκε επίσης και στο Your Face Sounds Familiar. Δεν θα δείτε νέο κύκλο στο δεύτερο μισό της σεζόν. Από όσο ξέρω δεν θα γίνει φέτος. Θα ξεκουραστεί, θα το αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει και θα το ξαναπιάσουμε από την άλλη σεζόν. Δεν ξέρω με ποιον γνώμονα πάρθηκε αυτή η απόφαση. Σίγουρα όμως ξέρω ότι όλοι μας ανυπομονούμε να έρθει αυτή η στιγμή. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς που σχεδιάζουν το πρόγραμμα ότι κάτι θα ξέρουν περισσότερο, τόνισε η ηθοποιός. ένα λεπτό για το περιβάλλον. Σε εξέλιξη βρίσκεται η fast track διαδικασία για την άμεση μεταφορά των σκουπιδιών από την Κέρκυρα στην Κοζάνη, μετά και την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κατάσταση για κατοίκους και τουρίστες είναι πλέον οριακή, όπως αποτυπώνεται από τα βουνά σκουπιδιών που κατακλείζουν τους δρόμους και μάλιστα εν μέσω τουριστικής περιόδου, όπου η παραγωγή απορριμμάτων αυξάνεται. Η απόφαση αφορά χρονικό διάστημα 3 μηνών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συσσόρευση των απορριμμάτων και να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αποκομιδής. Στο διάστημα ισχύως της έκτακτης ανάγκης προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων απόθεσης των απορριμμάτων. Ειδικότερα απαγορεύεται η εναπόθεση σκουπιδιών εκτός των προβλεπόμενων κάδων, καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση. Συναγερμό για τις επιπτώσεις του ισχυρού El Niño που βρίσκεται σε εξέλιξη κρούν επιστήμονες, προειδοποιώντας ότι η ακραία ζέστη θα μπορούσε να οδηγήσει σε έως και 461.000 επιπλέον θανάτους παγκοσμίως ως τον Φεβρουάριο του 2027. Η εκτίμηση προέρχεται από το Climate Impact Lab του Πανεπιστημίου του Σικάγο και αφορά θανάτους που συνδέονται με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με εκείνες που θα αναμένονταν σε μια τυπική χρονιά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το φετινό El Niño αναμένεται να αυξήσει κατά 44% τον αριθμό των ημερών με ακραία ζέστη.
3: Περισσότερες επιλογές, περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μαζί αργά. Όπως στου παραδείγματος.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: σου.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν ξέρεις που φαίνεσαι στην
1: αρχαία. Νο.
0: Πα, παίζει πάντα. Θα άρεσε. Δεν το είδε με το σκοτάδι αυτό. Ναι, ναι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.

Μόλις θα το δω κάτω, αν μπορείς και ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τις κόνες, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

βάζαρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή.

0: Μαρία Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα. Απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας ελαφρά τραυματίας. Έρευνες για δύο αγνοούμενους. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Ξεκινά η καταβολή της ειδικής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους στην περιφέρεια. Η Ουάσιγκτον επεφύλαξε στον Κινέζο πρόεδρο υποδοχή ισότιμου ηγέτη υπερδύναμης, αλλά πίσω από τις θερμές χειραψίες έμειναν σχεδόν ανέγγιχτες οι μεγάλες διαφορές. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης αντιδρώντας την επίσκεψη του Νετανιάχου για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις σε ξεχωριστή καθιστική διαμαρτυρία κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Μεγάλη νίκη για την Εθνική με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τελευταία φάση του μάτς το 95 να παίρνει το τρίποντο με γκολ του Δουβίκα στην πρεμιέρα του Nations League. 2-1 το σκορ. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε σε συνέντευξη τύπου εν όψη του αγώνα της Κροατίας με την Τσεχία και τόνισε τη σωστή επιλογή του να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Παρτιζάν στο δεύτερο international break της σεζόν, ενεργοποιώντας τη συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς. Στο μπάσκετ, το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε εύκολα τις Παρί στην Αθήνα 91-72, έχοντας στηριχθεί στην άμυνά του. Τις διαθέσεις του έδειξε ο Ολυμπιακός με την κυριαρχική εμφάνιση 106-89 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά την παγκόσμια ελίτ της υδατοσφαίρησης στην τελική φάση του World Cup ανδρών και γυναικών, η οποία θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2027 στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τωπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Heart of the Beast στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία βρέθηκαν ο Μπρατ Πιτ και η Ινές Δε Ραμόν με τη σύντροφο του ηθοποιού να μαγνητίζει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί. Οι δυο τους πόζαραν στο φακό πιασμένοι χέρι-χέρι, ευδιάθετοι και χαμογελαστοί. Ο 62χρονος ηθοποιός επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, ενώ η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων διάλεξε ένα μακρύ πράσινο φόρεμα με διαφάνειες και δαντέλα. Στα hate comments στα social media αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, επισημένοντας ότι η κακόβουλη κριτική δεν την επηρεάζει πλέον. Όπως τόνισε, ήταν τόσα πολλά την εποχή που είχε υποδηθεί την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που έκτοτε έχει πάθει ανοσία. Η ηθοποιός αποκάλυψε μάλιστα ένα κακόβουλο σχόλιο που έλαβε για την εμφάνισή της. Αυτή η κοπέλα είναι δυσμορφή, χοντρή από τη μέση και κάτω, και πολύ λεπτή από πάνω ήταν το σχόλιο, που όπως είπε όμως η ηθοποιός, αυτού του είδους τα σχόλια πλέον τα βρίσκει αστεία. Η Κατερίνα Παπουτσάκη αναφέρθηκε επίσης και στο Your Face Sounds Familiar. Δεν θα δείτε νέο κύκλο στο δεύτερο μισό της σεζόν. Από όσο ξέρω, δεν θα γίνει φέτος. Θα ξεκουραστεί, θα το αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει και θα το ξαναπιάσουμε από την άλλη σεζόν. Δεν ξέρω με ποιον γνώμονα πάρθηκε αυτή η απόφαση. Σίγουρα όμως ξέρω ότι όλοι μας ανυπομονούμε να έρθει αυτή η στιγμή. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς που σχεδιάζουν το πρόγραμμα ότι κάτι θα ξέρουν περισσότερο, τόνισε η ηθοποιός.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Σε εξέλιξη βρίσκεται η fast track διαδικασία για την άμεση μεταφορά των σκουπιδιών από την Κέρκυρα στην Κοζάνη, μετά και την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κατάσταση για κατοίκους και τουρίστες είναι πλέον οριακή, όπως αποτυπώνεται από τα βουνά σκουπιδιών που κατακλείζουν τους δρόμους και μάλιστα εν μέσω τουριστικής περιόδου, όπου η παραγωγή απορριμμάτων αυξάνεται. Η απόφαση αφορά χρονικό διάστημα 3 μηνών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συσσόρευση των απορριμμάτων και να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αποκομιδής. Στο διάστημα ισχύως της έκτακτης ανάγκης προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων απόθεσης των απορριμμάτων. Ειδικότερα απαγορεύεται η εναπόθεση σκουπιδιών εκτός των προβλεπόμενων κάδων, καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση. Συναγερμό για τις επιπτώσεις του ισχυρού Ελνίνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη κρούν επιστήμονες, προειδοποιώντας ότι η ακραία ζέστη θα μπορούσε να οδηγήσει σε έως και 461.000 επιπλέον θανάτους παγκοσμίως ως τον Φεβρουάριο του 27. Η εκτίμηση προέρχεται από το Climate Impact Lab του Πανεπιστημίου του Σικάγο και αφορά θανάτους που συνδέονται με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με εκείνες που θα αναμένονταν σε μια τυπική χρονιά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το φετινό Ελνίνιο αναμένεται να αυξήσει κατά 44% τον αριθμό των ημερών με ακραία ζέστη.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
6: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Μίλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1849, πεθαίνει στον Πειραιά ο ήρωας του 21 Νικήτα Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικήτα Ράσο Ντρουκοφάγος. 1944, γεννιέται ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας. 1961, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα προκειμένου οι μαύροι του Νότου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 1969, γεννιέται η ηθοποιός Κάθριν Τζέτα Τζόνς. 1974, επανακυκλοφορεί ύστερα από 27 χρόνια νόμιμα πια η εφημερίδα Ριζοσπάστης. 1982, παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας η Σοφία Σακοράφα με βολή στα 74-20.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Skip Scone ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
3: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

μέσα στα μάτια σου που τα χωρανώ. Κλείσε

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 6714 761.

χέρια πνιγμένα ξεχλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια.